Αν ήμουν παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια, όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η

πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
2: Πάνε αυτά, άστα αυτά.
1: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
2: Όχι,
1: τώρα ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
0: Καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Πώς ξύπνησες σήμερα?
1: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κάποτε, σαν δύο ξένοι θα δίνουμε τα χέρια και όλη αυτή η πυρκαγιά θα είναι τα περασμένα. Οι μέρες που περάσαμε μαζί, σχεδόν μια ιστορία τρίτων. Κανένας, ποτέ, δεν γλίτωσε από το χρόνο. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί κάθε στιγμή μου είμαι αληθινός. Γιατί κάθε στιγμή μου θέλω να είναι αληθινή. Προαίσθηση, Γιάννης Νεγρεπόντης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Που βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

Έφυγες, αγάπη μου.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Επί της παραλίας σε δημόσιο χώρο ταλαιπωρείται ένα χέρι. Οδηγεί πάνω στην κοιλιά σου. Σε ακούμπησα με τη συνένεσή σου. Υμνώ έτσι και το δικό σου χέρι. Θαλάσσια άβρα. Ήθελα πολλούς μήνες να σε φιλήσω στον νόμο. Διακριτικό φιλί. Πέτρος Στεφανέας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
2: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει. Και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Την αγαπώ με πάθος, την ποθώ, τόσο που τρέμω, μια φορμή γεννώ να τη χάσω. Μου πνίγει την καρδιά, μου δάνει σε χαρά τόσο ακριβή, που την ξοφλώ με διάφορο βαρύ, δίνοντάς της γι' αυτό κοντολογής, αφεντικό μαζί και μαγαζί. Κάντζο, Ντανιέλ Αρνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μου λες τα
1: μάτια σου. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Σύννεφα μπαλόνια. Βιολέτα Ίκαρη, Σταύρος Ιώλας. Στίχη, Οδυσσέας Ιωάννου. Μουσική, Σταύρος Ιώλας.
2: Είμαστε τώρα και για πάντα. Είμαστε όλα και κανείς.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
2: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Εδώ στη Φλόρινα, από τη σχισμή του παραθύρου μου, βλέπω άγονες γραμμές. Τα βάζα της ιδιοκτήτριας του εργοστασίου Μαρμελάδας, τους πολύ επικίνδυνους κροκοδίλους στον Νείλο, τον ανώνυμο ποταμό της Ισπανίας. Λογική θέα, Πέτρος Στεφανέας.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Η κασέτα του Χρήστου Θηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
0: Καλημέρα Μελωδία.
2: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
3: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
3: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
2: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
0: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
3: Και με ένα πατάτες με αυγά.
2: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
3: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
0: Μόλις χωρίζουν.
2: Κάθε πρωί στο Μελωδία από τις 8 Σεπτεμβρίου.
4: Ακούμε μπροστά.
0: Να κλαις. Γιώργος Καραδήμος. Συμμετέχει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Στίχη μουσική, Γιώργος Καραδήμος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα. Ξυπνήστε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ακόμα κοιμάστε?
2: Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, Ναταλία Δημήτρη, είμαστε εδώ.
1: 7 και 2 η ώρα, σηκωθείτε.
2: Μ' αρέσει που είσαι έτοιμος. Μπήκε το φθινόπωρο, έπεσε η θερμοκρασία.
1: Μην ξεγελαστείτε από το χουζούρι τώρα, γιατί ο καιρός είναι περίεργος. Έξω ψιλοβρέχει σε πολλές περιοχές.
2: Εμείς που παρασυρώμαστε, που δεν ανοίγουμε τζάμι τόσο νωρίς και φύγαμε με τα καλοκαιρινά.
1: Όχι, όχι, σηκωθείτε, γιατί όχι μόνο εμείς και εσείς. Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους τώρα. Να σας πούμε ότι έχει αρχίσει το μποτιλιάσμα στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών και μετά. Μόνο αυτό είναι το δύσκολο σημείο της πόλης προς το παρόν. Θα αλλάξουν τα πράγματα σε λίγη ώρα. Θα βρείτε κίνηση επίσης και στον περιφερειακό του Καρέα από Ηλιούπολη και μετά και στην λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη και μετά στην έξοδο για Ελευσίνα. Αυτά. Τα υπόλοιπα σημεία φαίνονται προς το παρόν χαλαρά.
2: Έτσι, λοιπόν. Έχει ξεκινήσει λίγο ψηλόβροχο, η θερμοκρασία έχει δείξει την πτώση της, έτσι.
1: Ναι.
2: Εμάς μας έπιασαν οι 19 βαθμοί,
1: ναι,
2: αλλά σταδιακά θα φτάσει στην πόλη κανονικά στους 29 βαθμούς.
1: Α, ναι.
2: Ναι, μόνο τις πολύ πρωινές και το βράδυ θα έχει πτώση.
1: Και όλα αυτά που λένε για την αλλαγή του καιρού τα κανάλια και μας έχουν

0: Νεφλωμούσι.
1: Αυτό το 24ωρο μόνο, Δημήτρη. Έχεις ανησυχήσει, ε? Και εγώ. Και εγώ, γιατί μας περιμένει και ένα ταξιδάκι.
0: Θα τα πούμε μετά με λεπτομέρειες. Προς το παρόν, να σας πούμε ότι στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας που γίνεται για καλό σκοπό. Έχουμε και χρηματοκιβώτιο σήμερα, εννοείται, εξελίξεις. Και θα σας μιλήσουμε σε λίγο για την σημερινή μέρα που είναι. Δεν το καταλαβαίνετε ακόμα εσείς, γιατί δεν το έχει πει κανείς δυνατά. Είναι η Πανευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο.
1: Ακριβώς.
0: Τι θα γίνει σήμερα, δεν θα γίνει τίποτα. Μη χαίρεστε ιδιαίτερα.
1: Θα δούμε τι γίνεται. Πόσο μπορούμε να ζήσουμε εμείς χωρίς αυτοκίνητο.
0: Και έχουμε και αμέσως μετά. Τι μας ξημέρωσε. Έχουμε τις ειδήσεις μας. Έτσι, με τη δική μας ματιά. Προς το παρόν, Χρήστος Θεβαίος και Μικρή Πατρίδα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. 7 και 4 πάει η ώρα. Πρωινό Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου.

0: τα ταξίδια τα μακρινά και τα κοντινά και τα ταξίδια του μυαλού. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 7 και 8 η ώρα.
1: Τι μας ξημέρωσε, Δημήτρη μου, σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου.
0: Μείνει κακοκαιρία για το επόμενο 24ωρο, όπως τα έλεγες, Ναταλία. Στην Αττική θα έχουμε βροχή με μεγαλύτερη ένταση στα βόρεια και τα ανατολικά του νόμου, εδώ στη γειτονιά μας δηλαδή. Περισσότερο θα πληγούν σποράδες και έβοια από τις βροχές. Ελάχιστες θερμοκρασίες, 16 και 17 βαθμούς. Ήδη εμείς εδώ έχουμε φτάσει στους 19 ήδη.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Καλά είμαστε.
0: Αλλά
1: το νιώσαμε.
0: Όπως τα είπε και η Ναταλία λίγο πριν, θα φτάσει η θερμοκρασία τους
1: 29. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πετρέλαιο θέρμανση, το αγαπημένο σου θέμα. Η κυβέρνηση προετοιμάζει παρεμβάσεις. Λίγες μέρες πριν αρχίσει και η επίσημη διάθεση, στις 15 Οκτωβρίου, στο τραπέζι βρίσκεται η επιδότηση στην Αγγλία, εξετάζεται και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με την εφημερίδα Το Βήμα. Το τελικό εύρος των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί και από τη συμμετοχή των δηληστηρίων.
0: Ναι, για να μην νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι πολύ παραγωγικά.
1: Έτσι, ακριβώς. Όχι, δεν νομίζουμε. Τόσο αισιόδοξοι δεν είμαστε πια.
0: Όχι, βεβαίως. Πιο ακριβή η φέτα. Λόγω ελλείψεων.
1: Όχι, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, ακούστε τι έχει γίνει. Η ευλογιά των υγροπροβάτων είναι σοβαρό το θέμα και η απώλεια περίπου 600.000 ζώων έχουν περιορίσει το διαθέσιμο γάλα για την παραγωγή της φέτας, την ώρα που η ζήτηση για εξαγωγές αυξάνεται κατά 7%. Το γεγονός αυτό οδηγεί την τιμή της φέτας έως και τα 15 με 16 ευρώ το κιλό.
1: Εντάξει, αν δεν μπορούμε πια να φάμε ούτε φέτα. Και ξέρεις τι διαβάζω, το γιαούρτι καταγράφει την ίδια στιγμή αλματώδη αύξηση εξαγωγών.
0: Βέβαια, το ελληνικό έτσι? Γιαούρτι, το, δεν βεβαίως. Το βλέπεις στα ρίλς που όλοι οι Αμερικανοί λένε Greek yogurt και Greek yogurt.
1: Ενώ το ελαιόλαδο και οι ελιές αντιμετωπίζουν εμπόδια λόγω του κόστου μεταφοράς και του ανταγωνισμού του διεθνούς.
0: Έχουμε πολύ μεγάλο ανταγωνισμό και από Ισπανία και από Ιταλία και από Τουρκία. Τώρα πάμε στην Αμερική.
1: Καλά, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα.
0: Χωρίς ήχο και μικρόφωνα έγινε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ λόγω του εμπάργκο των μεγαλύτερων τηλεοπτικών σταθμών. Τι έγινε τώρα? Τα κορυφαία αμερικανικά δίκτυα απήχαν, λέει, από την ηχητική κάλυψη, με αποτέλεσμα να μεταδίδουν, λέει, τα κανάλια αποκλειστικά βουβά πλάνα από την κοπή της κορδέλας δίπλα σε εργάτες.
1: Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή, να το βλέπεις. Έτσι, ένα βίντεο που ανοιγοκλίνει το στόμα του. Γιατί όμως?
0: Γιατί ο Τραμπ ουσιαστικά μπλόκαρε το CNN.
1: Ακριβώς.
0: Από το Λευκό Οίκο.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε τα υπόλοιπα μεγάλα μίντια των ΗΠΑ στήριξαν το CNN με αυτή την κίνηση. Όμως πώς απάντησε ο Τραμπ? Εδώ σας θέλω.
1: Τι άλλο, δημιούργησε τη δική του πλατφόρμα Trump TV. Η νέα, λοιπόν, αυτή η υπηρεσία ξεκίνησε τη Δευτέρα το βράδυ και σύμφωνα με την κυβέρνηση θα μεταδίδει 24 ώρες το 24ωρο σε κινητό και τηλεόραση με τις πιο σημαντικές στιγμές, ανακοινώσεις και τοποθετήσεις του Τραμπ.
0: Έχουμε κι άλλα να σας πούμε, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Προς το παρόν, καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρη, 7 και 11 η ώρα. Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου. Το τραγούδι ροζ. Σε λίγο μιλάμε για την Πανευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Θα γίνει κάτι εδώ? Μάλλον όχι.

Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.

0: Σκότειρας πρώτη εκτέλεση από τη Ρένα Κουμιώτη. Καλημέρα, μελωδία Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Τρίτη.
1: Ρένα Κουμιώτη, τη θυμάμαι στου δύο ξένου εκεί πέρα που είχε πάει στη Μαρίνα Κουντουράτου. Άσχετο. Ναι. Αλλά τραγουδούσε. Ήταν αυτές οι εποχές που στην τηλεόραση βλέπεις αυτά τα ονόματα να τραγουδάνε σε σειρά. Δηλαδή, τι να πω.
0: Και υπήρχαν και οι εποχές εκείνες, τώρα τι μου θύμισες, που οι σειρές αγαπούσαν το ελληνικό τραγούδι πάρα πολύ και δεν είχε θέμα με τα δικαιώματα. Οπότε έπαιζαν τραγούδια ολόκληρα.
1: Α, ναι, αυτό δεν το ξέρα.
0: Για να κερδίσουν και χρόνο κιόλας. Οπότε έβλεπες ένα βίντεο κλιπ με τους ήρωες του σίριαλ και να άκουσες ένα ολόκληρο τραγούδι, ας πούμε. Και έτσι έβγαιναν και τρία λεπτά υλικού.
1: Α, δεν ήταν με τα δικαιώματα αυτό, δεν το ήξερα. Ωραία.
0: Και τα δικαιώματα και μπορούσε ταυτόχρονα να κερδίσει χρόνο, γιατί τα κανάλια ήθελαν 45 λεπτά επεισόδια, ας πούμε, για να βάλουν και τις διαφημίσεις μέσα και να κρατήσει μία ώρα και. Οπότε το τραβούσαν. Δηλαδή ήταν ερωτευμένοι οι δύο ήρωες. Αφ' άκουγε από κάτω Πουλόπουλο και ολόκληρο το τραγούδι.
1: Δεν καταλαβαίνει και αυτό του δύο ξένου επίση. Γύφτησα μέρα. Το ακούσε εκεί με χαρά και ξανά και ξανά και ξανά.
0: Dolce Vita. Καλά, τώρα ανοίξαμε ένα άλλο θέμα. Θα το συνεχίσουμε κάποια άλλη στιγμή.
1: Βέβαια.
0: Γιατί σήμερα είναι η Πανευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό για μας?
1: Έλαντε.
0: Τίποτα.
1: Α, τίποτα. Ναι. Και εγώ με το αυτοκίνητο ήρθα.
0: Καλά, δεν έχει οργανωθεί και κάτι για σήμερα, ούτε έχει διαφημιστεί κάτι για σήμερα.
1: Είχε το Σαββατοκύριακο κάποια δράση στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι, είχε διαφημιστεί.
1: Εγώ το είδα πολύ λίγο στα social media. Από τον Παπαζό να... βασικά, που επειδή θα τραγουδούσε και στην Αθηνά, από εκεί δεν είχα πάρει χαμπάρι κάτι.
0: Δεν θα έπρεπε κάπως να έχει διαφημιστεί περισσότερο όλο αυτό?
1: Ναι, θα έπρεπε, βεβαίως. Επίσης, θα έπρεπε σήμερα να έχουμε πολύ άνεση στην κυκλοφορία μας, λόγω, ξέρω εγώ, δωρεάν εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι, και να έχει διαφημιστεί
1: και
0: αυτό.
1: Μια ιδέα.
0: Πολύ σωστό. Όσο δεν βελτιώνονται βέβαια τα μέσα, άσπρη μέρα δεν θα δούμε.
1: Και γενικά το κυκλοφοριακό.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ αυτό θέλω να πω, να καταγγείλω κάποια στιγμή. Το κυκλοφοριακό είναι ένα ζήτημα τεράστιο.
0: Βέβαια. Θέλεις να πεις κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή?
1: Ξέρεις που λέει η Μαρκάτο, εσείς κυρία Όλγα, τι θα ράψετε για το γάμο?
0: Ναι, ναι.
1: Λέει το στόμα μου. Αυτό. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα.
0: Dolce Vita είναι αυτό που είπες.
1: Ναι, γιατί αν το ανοίξω το στόμα μου σήμερα.
0: Όχι, να το ανοίξει το στόμα σε μια τέτοια μέρα.
1: Κοίταξε, είναι ένα ζήτημα. Το θέμα με τους τροχονόμους, πότε, πού, πώς τοποθετούνται, το διπλοπαρκάρισμα.
0: Τα πρόστιμα.
1: Τα πρόστιμα που τρώμε για άλλο λόγο και όχι για εκεί που πρέπει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό με τα μηχανάκια που επίσης η κόρνα χρησιμοποιείται σαν να είναι χαιρετούρα και τρομάζει να πας τώρα και στιγμή. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται.
0: Ωραία.
1: Κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα όριο.
0: Πού
1: παρκάρω, πώς κορνάρω, πού είναι ο τροχονόμος, όλο.
0: Τι συμβαίνει όταν ένα αυτοκίνητο έχει κλείσει τη στροφή ενός λεωφορείου και ταλαιπωρείται πάρα πολύ
1: κόσμος? Δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή δεν μπορείς να φέρνεις γερανούς για να παίρνεις αυτοκίνητα Σάββατο βράδυ που δεν ξέρει πού να παρκάρει ο άλλος για να βγει έξω και να μην μπαίνεις στους γερανούς και να τους χρησιμοποιείς όταν δημιουργούνται τέτοια θέματα.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Στη συνέχεια, τώρα που πιάσαμε αυτό το θέμα, θα θέλαμε να σας πούμε, έτσι να το δούμε και μαζί κιόλας. Τι σημαίνει να έχεις αυτοκίνητο σήμερα στην Αθήνα?
1: Ακριβώς. Δηλαδή, σε συμφέρει?
0: Τι σημαίνει στην τσέπη?
1: Ναι.
0: Διότι έχουμε θέματα. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Ορφέα Περίδη, Ζηλεύει νύχτα. Είναι πρωινό Τρίτης, έχουμε 22 Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, 7:20 ώρα.

0: Εξώπεδη Disco. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρη, 7 και 29 πάει η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για την Πανευρωπαϊκή Μέρα Αυτοκινήτου και για το πόσο ακριβό είναι το να έχεις αυτοκίνητο σήμερα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάνει μια μικρή έρευνα.
1: Μια μικρή έρευνα για να δούμε αν μας συμφέρει τελικά να έχουμε αυτοκίνητο. Λοιπόν, υπολογίζουμε τα καύσιμα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κόστος και το μεγαλύτερο έξοδο. Δηλαδή, γύρω στα 1500 ένας μέσος όρος, έτσι, το χρόνο.
0: Μιλάμε
1: για το ετησίως.
0: Τιμές των προηγούμενων μηνών, όχι αυτό που
1: ναι,
0: είναι τις τιμές τις άλλες τώρα, τις καινούργιες.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι το έχουμε ξεπεράσει ήδη.
0: Ναι.
1: Σέρβις, συντήρηση δηλαδή από 150 έως 250, πάνω κάτω. Μην κάνεις σχόλια. Ασφάλεια αυτοκινήτου.
0: Σε τι συνεργείο, δεν σε αντιπροσωπεία ή σε συνεργείο γειτονιάς?
1: Σε ένα medium.
0: Γιατί...
1: Είναι ένας μέσος όρος, κατάλαβες. Η ασφάλεια από 180 έως 300 σου έχει τέλος πάντων αυτό. Και υπάρχουν μετά τα τέλη κυκλοφορίας, τα λάστιχα που δεν είναι κάθε χρόνο και το κταίο επίσης δεν είναι κάθε χρόνο και η κάρτα καυσαερίων.
0: Μία σούμα?
1: Μία σούμα 2.000.
0: Μόνο?
1: Το μέσος όρος.
0: Αν δεν τρακάρεις.
1: Ναι, αν δεν σου συμβεί
0: δεν κάτι, ασφάλεια,
1: αν κάτι δεν χαλάσει κτλ. Έλα, εντάξει, είναι ακριβό
0: είναι
1: χόμπι.
0: Πολλά λεφτά.
1: Είναι ακριβό το χόμπι.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και θα το συνεχίσουμε το θέμα και μετά, διότι είναι και η μέρα σήμερα, είπαμε.
1: Ναι, ναι, έχουμε και άλλα στατιστικά.
0: Εν τω μεταξύ, να πούμε μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη κοινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr, 7.30 η ώρα. Εμείς εν τω μεταξύ ερχόμαστε με Δημήτρη Μητροπάνο και μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θέλετε να πούμε, εσείς έχουμε διάφορα. Να μιλήσουμε για...
1: Κοίταξε, μιλώντας αυτές τις μέρες για καλοσύνη και τα λοιπά, σκέφτηκα ότι πολλά καλά τα ακούμε από το ChatGPT, το οποίο μας λέει συνήθως αυτά που θέλουμε να ακούσουμε.
0: Η καλοσύνη του ChatGPT. Αυτό θα σχολιάσουμε λοιπόν. Να δούμε που κατά πόσο ισχύει. Όλα αυτά σε λίγο. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
3: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου, 7 και 39 πάει η ώρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε. Αυτό το γνωστό.
0: Επίσης μιλάτε με το ChatGPT συχνά. Έχετε παρατηρήσει.
1: Σίγουρα μιλάνε. Όλοι μιλάτε.
0: Έχω έναν φίλο, ο οποίος έχει αναπτύξει σχέση με το ChatGPT, τον θεωρεί τον καλύτερο του φίλο πλέον.
1: Τον μαλώνει, φαντάζομαι.
0: Εμπιστεύεται και το μυαλό του ChatGPT, γιατί είναι όντως πολύ έξυπνο μηχάνημα.
1: Ναι.
0: Και ζητάει διαρκώς συμβουλές. Τι να κάνω με το σπίτι μου εδώ, τι να κάνω, πού να βρω αυτά τα πλακάκια που μου προτείνεις, τι άλλο να κάνω σε αυτή την περίπτωση.
1: Αυτά και το ChatGPT
0: γίνεται πλέον φίλο σου, γιατί είναι πάρα πολύ ένα έξυπνο μηχάνημα. Και αν έχεις και μια αιμονή να συζητάς μόνο με έξυπνους ανθρώπους, το ChatGPT είναι μια πολύ ωραία λύση. Αλλά.
1: Όχι. Αυτά είναι πολύ ωραία τα πρακτικά. Συγγνώμη, Δημήτρη μου.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και ερωτήματα που θέτουμε συναισθηματικής φύσης διαρκώς. Τι πιστεύω αυτό, τι μπορεί να σημαίνει το όνειρο αυτό. Αυτός που μου αρέσει μου είπε αυτό και εγώ απάντησα έτσι, τι λες εσύ. Και γίνεται ένας διάλογος ο οποίος τι γίνεται. Σου λέει αυτά που θες να ακούσεις.
0: Πέρα από το ότι ταΐζεις το ChatGPT με προσωπικές πληροφορίες και δεν ξέρεις τι θα τις κάνει μετά.
1: Αλλά
0: ο βασικός κίνδυνος, ο μεγάλος είναι αυτός.
1: Είναι και αυτό.
0: Πέρα από αυτό, εμείς ξεγελιόμαστε.
1: Σε ποιον λες τα προσωπικά σου,
0: βέβαια.
1: Αυτό που λέμε.
0: Και εμείς ξεγελιόμαστε, καθώς το ChatGPT μας λέει διαρκώς: ναι, έχεις δίκιο. Πολύ ωραία το έθεσες. Μπράβο, ωραία σκέψη.
1: Ακριβώς. Και ακόμη και αν κάπου, ας πούμε, διαφωνήσουμε, δηλαδή εμείς του πούμε τι είναι αυτά που μου λες, δηλαδή, όχι, αποκλείεται. Α, ναι, θα πάνε να προσπαθήσω. Μάλλον έχεις δίκιο από αυτή την οπτική.
0: Το σημειώνω
1: έτσι.
0: Και δεν θα το επαναλάβω.
1: Ακόμη και αν του πεις 2 και 2 κάνουν 5. Θα σου πει όχι και μετά πει τι λες καλά, αφού κάνουν 5. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί.
0: Να σου πω και ένα άλλο παράδειγμα. Αυτός ο φίλος μου. Κάνει κάτι αλλαγές στο σπίτι.
1: Φίλος σου σίγουρα.
0: Ναι. Το ChatGPT.
1: Θέλω να πω, δεν το έκανες εσύ.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν μιλάς για σένα και λες ένας φίλος μου.
0: Όχι. Του λέει λοιπόν το ChatGPT. Εδώ αυτή η αλλαγή που σκέφτεται να κάνεις στο σπίτι σου θα είναι πολύ ωραία και για το σκύλο σου. Και λέει το όνομα του σκύλου. Ο άλλος. Λέει στο ChatGPT. Δεν σου έχω πει ποτέ το όνομα του σκύλου μου. Πού το ξέρεις εσύ. Α, ζητώ συγγνώμη, το σβήνω τότε.
1: Α, παρντών.
0: Ενώ το είχε πει σωστά.
1: Είδες.
0: Άρα λοιπόν, να είμαστε πολύ προσεκτικοί πρώτον με το ChatGPT και δεύτερον με τις απαντήσεις του που πάντα μας λέει ότι έχουμε δίκιο.
1: Ακριβώς. Γιατί κοίταξε να δεις, μετά σταματάς και να πολυσκέφτεσαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, σας κάνουμε και λάθος, σας κρίνουμε ή ας πούμε όντως τους φίλους μας.
0: Ακούμε λίγη μουσική, ακόμα λίγα τραγούδια. Mm-hmm. Και μετά θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να δώσουμε την οδηγία στο ChatGPT να μας είναι, να μας μιλάει με αλήθειες.
1: Αλλά υπάρχει και αυτό.
0: Υπάρχει βέβαια.
1: Τρέλα ναι με.
0: Όλα είναι θέμα οδηγιών βέβαια.
1: Πάμε.
0: Παπαζό τώρα και Ακύλας και το Ατελιέ. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.

0: Ζωής Παπαδόπουλος και Χάρης Αλεξίου εδώ στο Δεν θα ξαναγαπήσω. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, 7:48 η ώρα. Μιλούσαμε λίγο πριν για ChatGPT και για το πώς μας λέει ότι θέλουμε να ακούσουμε.
1: Καταρχάς είναι αλήθεια. Δεν είναι ερωτηματικό, μας λέει αυτό που θέλουμε να ακούσουμε. Μας λέει αυτό που θέλουμε να ακούσουμε.
0: Είναι προγραμματισμένο να μας λέει πόσο καλός είσαι, για να μην πω άλλη λέξη.
1: Από εμάς έχει φτιαχτεί, κατάλαβες. Δηλαδή έχει δει ποιες είναι οι απαντήσεις που αξιολογούνται με έναν τρόπο θετικά, δηλαδή τι μας αρέσει. Οπότε αυτό και θα μας πει.
0: Και ο σκοπός είναι να μας αγινεύσει για να το εμπιστευόμαστε όλο και περισσότερο και να μαζεύει πληροφορίες διαρκώς για μας. Γιατί έτσι εκπαιδεύεται.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, η πιο επικίνδυνη πλευρά. Εγώ κάνω συνήθως πρακτικές ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με πληροφορίες που θέλω να λάβω. Μία φορά ρώτησα κάτι κουλό και, εν πάση περιπτώσει, προσωπικό εννοώ.
0: Α, δηλαδή θα μου μιλήσει, θα με πάρει τηλέφωνο.
1: Όχι, όχι.
0: Τέτοιο.
1: Έχω έρωτα ή κρας, είχα ρωτήσει. Και μου είπε: έχεις κρας, γιατί περιέγραψα 2-3 συμπτώματα. Α, αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήξερε τι ήθελα να ακούσω, κατάλαβες.
0: Ποια είναι η διαφορά?
1: Α, ο έρωτας είναι πιο έντονο συνέστημα. Περιλαμβάνει περισσότερο
0: ενδιαφέρον. Το κρας έχει να κάνει με αιμονή.
1: Έχει να κάνει πιο πολύ με ενεργειακή επιθυμία, σωματική κτλ. Τώρα, πρωί-πρωί.
0: Πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε το ChatGPT λοιπόν να μας λέει την αλήθεια? Υπάρχει ένα κόλπο. Πηγαίνουμε στην εικόνα προφίλ στο ChatGPT. Επιλέγουμε εξατομίκευση.
1: Μάλιστα.
0: Μετά προσαρμοσμένες οδηγίες και στο πλαίσιο πώς θα θέλετε να απαντήσει το ChatGPT, γράφουμε μια οδηγία. Εδώ βλέπω μια πρόταση. Π.χ. Λέω μεταξύ άλλων: μη συμφωνείς αυτόματα με αυτά που λέω. Να επισημαίνεις λογικά ελαττώματα. Να αμφισβητείς τις υποθέσεις μου. Να επισημαίνεις τα τυφλά σημεία και να υποστηρίζεις την αντίθετη θέση αν η σκέψη μου είναι αδύναμη.
1: Λοιπόν,
0: κάνουμε κλικ στην επιλογή αποθήκευση και ξαναξεκινάμε. Κάνουμε επανεκκίνηση.
1: Τελείωσε. Δεν με βρίσκει σύμφωνη. Θα πω. Επιστροφή στους φίλους μας. Πείτε τα στους φίλους σας. Ρωτήστε τους, θα σας πούν, θα σας βρίσουν, θα σας μουτζώσουν, θα γελάσετε.
0: Καλά, και αυτοί λένε δηλαδή, συχνά αυτά που θέλουμε να ακούσουμε.
1: Καλύτερα οι φίλοι μας.
0: Συνήθως είναι πιο αντικειμενικό.
1: Καλά, αυτό είναι για τα πιο σημαντικά ζητήματα. Δεν το συζητάμε αυτό πάντα.
0: Συνεχίζουμε. Αλκίνος Ιωαννίδης.

0: Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα, μελωδία Ναταλία Δημήτρη. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιό μας, το μεγάλο μας παιχνίδι. Δίνει σε λίγες μέρες, στις 2 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, 10.502 ευρώ. Και σε λίγο θα σας πούμε πώς μπορείτε να λάβετε και εσείς μέρος στη μεγάλη μας κλήρωση και αν τα κερδίσετε τα χρήματα αυτά. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Έχουμε ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας. Έρχονται από την Εσπρέσο. Η αγαπημένη Εσπρέσο Boutique στο Κολωνάκι μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη, και μαζί της έρχεται και κάτι καινούριο, Nespresso on the go. Οπότε, πλέον μπορείτε να κάνετε μια στάση στην boutique, να διαλέξετε το αγαπημένο σας ρόφημα και να το πάρετε μαζί σας. Η Nespresso Boutique είναι πάλι εδώ. Περάστε να τη γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με ένα Nespresso on the go.
0: Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους φυσικά. Καλημέρα, καλημέρα μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, θα σας μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας μετά, πίνει τον καφέ της προς το παρόν, αλλά θα τη δώσουμε σε λίγο, θα την ανταλλάξουμε με κάτι για καλό σκοπό. Όλα αυτά αμέσως μετά.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουενέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μας το
6: άκουσες, σημαίνει αυτό.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?

0: 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα δέει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, 8 και 2 η ώρα. Κίνηση στους δρόμους. Πολύ έντονη. Υπομονή. Πάρτε μια βαθιά ανάσα, γιατί στον Κηφισό έχουμε κοτελιάσμα πολύ έντονο. Στην κάθοδο κυρίως, που ξεκινάει πριν την Αττική Οδό, από το ύψος της Μεταμόρφωσης. Και στην άνοδο έχουμε από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι να φτάσει στη Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό επίσης το ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Ζεφύρι και μετά. Και στη Λεωφόρο Αθηνών και στην έξοδο, δηλαδή από Χαϊδάρι και μετά, αλλά και στο ρεύμα προς κέντρο. Και πάμε τώρα στην περιφέρεια του Καρέα, και εδώ θα βρείτε κίνηση από την Ηλιούπολη και μετά στο κέντρο τώρα. Στην Βασιλείου Κωνσταντίνου, προς το Καλλιμάρμαρο. Και στα δύο ρεύματα μποτιλιάρισμα. Στην άνοδο της Συγκρού επίσης. Στην Αμφιθέα, στο ρεύμα προς Συγκρού, θα βρείτε κίνηση από την Παραλιακή μέχρι να φτάσετε στο ύψος του Καλαμακίου. Και στην Παραλιακή θα βρείτε λίγη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά, από την Ελλήμου και μετά, χαλαρώνει λίγο και συνεχίζεται από στάδιο της Κηφισίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Κάθοδος Μεσογείου μποτιλιαρισμένη και η κάθοδος της Κηφισίας επίσης από το Δαχτυλίδι και μετά. Στην άνοδο βρίσκουμε κίνηση στην Κηφισίας πάντα, από την Κατεχάκη και μετά μέχρι να φτάσετε Χαλάνδρη. Σας φτάνουν αυτά ή θέλετε κι άλλα? Είναι τα κλασικά σημεία. Τι, σ' ακούω σιωπηλή.
2: Ναι, ναι, σιωπηλή. Δεν έχω κάποια συμμετοχή εδώ.
1: Δεν θέλεις να σχολιάσεις τίποτα?
2: Ναι, ναι, δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα. Υπομονή σε όλους μας. Γιατί όλοι είμαστε κάποια στιγμή στο δρόμο και τα ζούμε συνέχεια.
1: Δεν θα πεις αυτό που σου αρέσει να λες, ποιος δρόμος δεν έχει μποτιλιάρισμα?
2: Κοίταξε, δεν είδα πολλούς για να είμαι τόσο αισιόδοξη. Λίγο τη γειτονιά εκεί Καλλιθέας Νέας Μύρνης, που είναι κοντά η γειτονιά μου, την είδα εντάξει. Δηλαδή, αν πας στο Σταύρος Νιάρχος, είσαι ήρεμος και ήσυχος. Λίγο όπως έχω πει εκεί στην Κυψέλη, στο πεδίο του Άρεως, είναι συμπαθητικά, δεν είναι πολύ έντονα.

0: Ναι. Αυτά. Και λίγο στην περιφερειακή εκεί του Ημιτού δεν είναι τόσο άσχημα ακόμα. Αυτά.
1: Είπαμε, έχει κίνηση από Ηλιούπολη και μετά. Απλά είναι μέχρι να φτάσετε στο ύψος του Καρέα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, αυτή την ανηφόρα την
0: μεγάλη. Σε γρεμία, υπομονή, πάντα υπάρχουν και χειρότερα πολιτική κίνηση στους δρόμους.
1: Λοιπόν,
0: είπατε τη φιλοσοφία μου.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε για το πόσο σημαντικό είναι να βγαίνεις από το σπίτι όταν δεν είσαι καλά. Και έχουμε το τι μας ξημερούσε.
0: Βέβαια.
1: Αμέσως μετά. Τώρα, ο Ρους και οι εξαιρέσεις. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Πρωινό Τρίτης.

0: αυτές τις εξαιρέσεις. Υπάρχουν και οι κανόνες, ούτως ή άλλως. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Τρίτης, 8 και 8 η ώρα. Τι μας ξημέρωσε σήμερα?
1: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε μια μήνυ κακοκαιρία για το επόμενο 24ωρο, στην Αττική βροχοπτώσεις, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, και θα πληγούν περισσότερο σποράδες και έβια. Τις θερμοκρασίες τις έχουμε ήδη το πρωί, ήταν στους 16-17 και θα τις ξαναδούμε το βράδυ. Την υπόλοιπη μέρα 29 βαθμοί, μια χαρά.
0: Προς το παρόν ζηνεφιά σήμερα, τώρα, αυτή την ώρα, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, στα βόρεια, και η θερμοκρασία παρόλα αυτά να μένει να φτάσει στους 29 σήμερα. Τι θα περιμένουμε τώρα σχετικά με το πεδρέλαιο θέρμανσης? Η κυβέρνηση προετοιμάζει παρεμβάσεις λίγες μέρες πριν αρχίσει και η επίσημη διάθεση, δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου. Στο τραπέζι βρίσκεται επιδότηση στην Αντλία, ενώ εξετάζεται και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Και σύμφωνα με την εφημερίδα Το Βήμα, το τελικό εύρος των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί και από τη συμμετοχή των δηληστήριων.
1: Εύλογα. Επίσης, πιο ακριβή φέτα λόγω ελλείψεων, έτσι, ευλογιά των εγωπροβάτων και η απώλεια περίπου 600.000 ζώων έχουν περιορίσει το διαθέσιμο γάλα, την ώρα που η ζήτηση αυξάνεται. Το γεγονός αυτό οδηγεί την τιμή της φέτας στα 15 και 16 ευρώ το κιλό.
0: Επίσης, πάμε στην Αμερική τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ φτιάχνει το δικό του κανάλι, λέγεται Trump TV. Γιατί όμως έγινε όλο αυτό? Διότι σε μια εκδήλωση που συνέβη πριν από λίγες μέρες, μάλλον χθες, η μετάδοσή της έγινε χωρίς ήχο και μικρόφωνα. Γιατί ουσιαστικά τα κανάλια το έκαναν μποϊκοτάζ μετά τον μποϊκοτάζ που έκανε εκείνο στο CNN από τον Λευκό Οίκο. Το έδιωξε το κανάλι, άρα τα μεγάλα κανάλια των ΗΠΑ προχώρησαν σε αυτή την πράξη ως ένδειξη διαμαρτυρίας και εκείνος έφτιαξε το Trump TV. Ξεκίνησε από Δευτέρα βράδυ σε κινητό και τηλεοράσεις. Δείχνει παλαιότερες σημαντικές στιγμές και ανακοινώσεις και τοποθετήσεις της κυβέρνησης Trump.
1: Εδώ τώρα, στη Βουλή, σε εμάς, ο ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην Σπαρτιάτης Γιώργος Μανούσος, προκάλεσε αντιδράσεις, δηλώνοντας ότι εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων, το νέο κόμμα που ανακοίνωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την αποφυλάκησή του. Φυσικά, η τοποθέτηση αυτή πυροδότησε αποδοκιμασίες από την πλευρά της αντιπολίτευσης, που έκανε λόγο για προσπάθεια νομιμοποίησης της Χρυσής Αυγής μέσω κομμάτων βιτρίνας.
0: Και σχετικά με ακόμα μία γυναικοκτονία που δυστυχώς ζήσαμε εδώ στην Ελλάδα. Σχετικά με τη δολοφονία λοιπόν της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα, τελικά οι αστυνομικοί απέσπασαν την ομολογία του 27χρονου πρώην συντρόφου της, παραδέχτηκε πως αυτός ήταν ο δράστης, μετά όμως από μια σειρά αντιφάσεων και ισχυρισμών για μια υποτιθέμενη επίθεση κουκουλοφόρων και μετά από τον άτσαλο αυτοτραυματισμό του, ο δράστης ισχυρίστηκε πως...
1: Ήταν οικονομικό το χρέος, ο λόγος του ραντεβού ήταν ένα οικονομικό χρέος ύψους 2.000 ευρώ, παρόλα αυτά και ταξίδεψε για να τη συναντήσει και ήταν και οπλισμένος με... σουγιά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, είναι πρωινό Τρίτης, 8 και 11 η ώρα. Συνεχίζουμε με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Σε λίγο μιλάμε για το πόσο σημαντικό είναι να βγαίνουμε από το σπίτι όταν, ιδιαίτερα όταν δεν είμαστε καθόλου μα καθόλου καλά.

0: μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 8 και 16 ώρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς που μπορεί να μην νιώθετε πολύ καλά και να μένετε στο σπίτι ένα διάστημα, ε.
0: Να προσθέσω κάτι.
1: Ναι.
0: Όχι απλά να μην νιώθετε καλά, να νιώθετε χάλια.
1: Α.
0: Να ζείτε τη χειρότερη περίοδο της ζωής σας. Να ζείτε μια μεγάλη απώλεια. Ένα μεγάλο χωρισμό. Μιλάμε τώρα για σοβαρά θέματα. Επειδή το έχω ζήσει κι εγώ πρόσφατα. Καλό είναι να τα λέμε και στον αέρα και αυτά, γιατί όχι. Ναι. Υπάρχουν περίοδοι που θες να μείνεις απλά στο σπίτι με τα παντζούρια κλειστά και να μην θες να μιλήσεις σε άνθρωπο.
1: Και έρχομαι
0: γιατί
1: εγώ.
0: Βιώνεις μια μεγάλη απώλεια.
1: Και σου λέω, πρέπει να βγεις, Δημήτρη.
0: Ναι, και σου λέει κάποιος λοιπόν, φίλος ψύχρεμος, πρέπει οπωσδήποτε να βγεις από το σπίτι. Τι λένε τώρα οι ψυχολόγοι, αυτός ο φίλος ή η φίλη έχει δίκιο. Γιατί όμως.
1: Λοιπόν, καταρχάς, γιατί δεν είμαστε κατασκευασμένοι να μένουμε σε κλειστούς χώρους. Και για πολύ,
0: από
1: μάλιστα.
0: Από την κατασκευή μας, δηλαδή.
1: Ναι, δεν είναι στη φύση μας. We're not meant. Πώς να σου το πω, για αγγλικά και ελληνικά στο λέω. Επίσης, δεν είναι ξεκούραση. Δηλαδή, κάπως λέμε στο μυαλό μας, ξεκουράζομαι. Δεν κάνω τίποτα.
0: Νομίζουν ότι το να σαπίζουμε στον καναπέ,
1: μπράβο,
0: δηλαδή.
1: Σαπίζω είναι το ρήμα.
0: Μπράβο, ότι αυτό είναι ξεκούραση. Δεν είναι. Ξεκούραση ουσιαστικά λένε οι ειδικοί ότι είναι η δραστηριότητα έξω. Να σε βλέπει ο ήλιος.
1: Μπράβο.
0: Να συναντάς κάποιους φίλους, έστω και αν λες τα ίδια και τα ίδια, και να, ακόμα και να μην είσαι καθόλου καλά.
1: Ή
0: να
1: και γκρινιάζεις. Τίποτα, ε. Απλά βέβαια. Να κάνεις ένα περίπατο, να νιώσεις ζωντανός, να μην συζητήσεις. Όσοι περνάνε ή περνάτε κάτι πολύ ζώρικο, φοβάστε ότι θα ταλαιπωρηθούν γύρω σας αν το μοιραστείτε. Τότε έλα μωρέ πάλι να πάω να τους
0: πω ίδια και
1: το
0: τα ίδια.
1: Ίδιο. Δεν πειράζει. Οι φίλοι και γι' αυτό είναι, αλλά και μόνο σου ακόμα. Από το να είσαι μέσα στον καναπέ, καλύτερα έξω στον ήλιο και στο περπάτημα.
0: Υπάρχει και πολύ μεγάλη παγίδα του σκρολαρίσματος. Σου απασχολεί το μυαλό σου, δίνει μια ψεύτικη ντοπαμίνη. Και το σώμα σου έχει ήδη βουλιάξει στον καναπέ. Οπότε δεν οδηγεί πουθενά αυτή η φάση. Αυτό λένε και οι ειδικοί.
1: Και το μυαλό. Δεν είναι ότι όποια δυσκολία έχεις με το σκρολάρισμα, εντάξει, το ξεπεράσαμε, μετά θα είμαι καλύτερα. Χειροτερεύεις.
0: Σου φαίνεται εντωμεταξύ βουνό το να σηκωθείς από τον καναπέ και να πας μέχρι τη βρύση να πιεις νερό. Αυτή είναι η κατάδια.
1: Βαρά.
0: Βέβαια. Οπότε τι λένε οι ειδικοί. Σήκω και βγες από το σπίτι, έστω και μόνος. Να σε δει λίγο ο ήλιος. Αυτό βοηθά τον οργανισμό και τη χημεία του οργανισμού ούτως ή άλλως. Και το περπάτημα βοηθά και όντως σε κάνει να νιώθεις καλύτερα. Όχι ότι λύνει κανένα πρόβλημα. Αλλά το σάπισμα στον καναπέ. Σίγουρα δεν βοηθάει καθόλου.
1: Ναι, μα γι' αυτό είναι και η λέξη τέτοια. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, κυριολεκτικά, μεταφορικά είναι no.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τρίτης. Μιλάμε σε λίγο για την κούπα της Ναταλίας. Το παιχνίδι μας που γίνεται για καλό σκοπό. Περιμένουμε να μας πείτε με τι θα την ανταλλάξετε. Όλα αυτά με λεπτομέρειες σε λίγο. Προς το παρόν, πάμε στα κλασικά μας. Η Χάρης Αλεξίου τραγουδά. Όχι, λάθος. Η Άννα Βύση τραγουδά εδώ μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα. Στα χρόνια της υπομονής. Καλημέρα.

0: Μελισσανδρίτης και Διονύσης. Και τι ζητάω, καλημέρα μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου. Σας θυμίζουμε την κούπα της Ναταλίας. Δείξτε μας λίγο, μάλλον έτσι είναι. Τα δαχτυλίδια, χτύπατε πάνω στην κούπα,
1: γιατί,
0: να τη δούμε.
1: Έτσι, να υπάρχει μια αίσθηση ότι είμαστε
0: να
1: εδώ.
0: Να φτιάξουμε αυτή τη ραδιοφωνική
1: ζωντανή
0: εικόνα.
1: Και ωραία. Καλά, αφού τα ανεβάζω εγώ στα social media καθημερινά την κούπα αυτή. Πολλοί μου τη ζητάνε την κούπα, θέλω να το ξέρεις. Έχει ζήτηση η κούπα αυτή. Γιατί έχει και.
0: Έχει υπογράψει, Ναταλία, έχει βάλει καρδούλα, τα γραμματάκια.
1: Ναι, μωρέ, έχει μια σύνδεση, έχει ένα μοίρασμα. Και επίσης, όταν ο σκοπός είναι καλός, δηλαδή, ωραία, τι να ανταλλάσσουμε με κάτι που θέλουμε να μας προτείνετε και να μας στείλετε μερικά ακόμη μηνύματα και να διαλέξουμε. Η επόμενη ανταλλαγή θα γίνει με ένα άλλο προϊόν, με κάτι άλλο.
0: Ήδη μας έχετε στείλει προτάσεις για ένα μπαζούρ, μια καφετιέρα φίλτρου, έναν πολύ ωραίο πίνακα ζωγραφικής. Τι άλλο, κάτι έλεγες χθες και το ξέχασα.
1: Α, τι λες, έχω κι άλλα. Έχω κάποια αντικείμενα διακοσμητικά που έχω λάβει.
0: Καλά,
1: καλά, έχει πολύ πλάκα όμως.
0: Και η μαμά σου που έλαβε μέρος με το καραβάκι
1: αυτό. Η μαμά μου, καλά, γενικά η οικογένειά μου λαμβάνει μέρος. Θέλω να το ξέρεις.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντικό να έχεις υποστήριξη από τους δικούς σου ανθρώπους. Αλλά θέλουν και την κούπα, κατάλαβες. Δεν είναι μόνο η υποστήριξη, θέλουν και την κούπα. Είχε πλάκα ένα μήνυμα που λάβαμε από ένα φίλο ο οποίος μας είπε: ανταλλάσσω την κούπα με την πεθερά μου. Είναι καλή μαγείρισα.
0: Καλά, μπράβο.
1: Τέλειο.
0: Άρα για ακούει, δεν λέμε το όνομά του.
1: Καθαρά,
0: ακούει. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Α, όχι, πριν μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, βγαίνω τώρα. Για να σας θυμίσω.
1: Για να πούμε ότι στέλνουμε κούπα.
0: Ναι, στείλτε τις προτάσεις σας για ανταλλαγή στο 695-6614-992 Viber WhatsApp ή με mail στο info@melodia.gr ή στα social της Ναταλίας, του Μελωδία, τα δικά μου. Μην ξεχνάτε μόνο στην αρχή να γράφετε τη λέξη κούπα. Και περιμένουμε.
1: Βεβαίως.
0: Για καλό σκοπό όλα αυτά. Μόλις έρθει κάτι πολύ σημαντικό, το κάνουμε δώρο σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Και τώρα, διαφημιστικό περιβάλλον, ξαναμπαίνουμε. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν έχετε νέο φοιτητικό σπίτι και έτσι κάνετε μια νέα αρχή, κάνετε νέα αρχή και στο ρεύμα. Με τη σωστή επιλογή, με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο, με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα, για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά. Αυτά προς το παρόν. Εσύ θες να μπεις στο διαφημιστικό περιβάλλον?
1: Όχι, θέλω.
0: Μπες κι εσύ.
1: Μπαίνω.
0: Να μπεις. Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν.
0: Να μπεις.
1: Ωραία νέα για τους κόφιλαβες της Αθήνας που έρχονται από την Εσπρέσο. Γιατί η αγαπημένη Εσπρέσο μπουτίκ στο Κολωνάκι μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της πλήρως ανανεωμένη. Μαζί της έρχεται και κάτι καινούριο. Εσπρέσο on the go. Δηλαδή μπορείτε να κάνετε μια στάση, να διαλέξετε το αγαπημένο σας ρόφημα και να το πάρετε μαζί σας. Η Εσπρέσο μπουτίκ είναι εδώ. Περάστε να την γνωρίσετε από κοντά και να συνεχίσετε τη μέρα σας. Γιατί όχι, με έναν Εσπρέσο on the go στο χέρι.
0: Και ερχόμαστε εντωμεταξύ εμείς σε λίγο με προτάσεις καλλιτεχνικές εδώ από την Ναταλία μας.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8:30, ώρα για Natural Factors.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Όλα παλιώσανε, όλα ξεθόριασαν. Σαν ρούχα που παλιώσανε και έγιναν πια αφόρετα. Αφόρετα τα χρόνια, αφόρετα τα όνειρα. Αφόρετα τα όνειρα, Φραγκίσκη Σταυράκη. Πιάσε μελωδία
2: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σβήσε το φεγγάρι.
4: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Κι εγώ με και εσύ βοηθώ.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 9 παρά 20 ώρα, 22 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και επειδή είμαστε και της τέχνης.
1: Και ξέρεις τι, ξεκινάνε πολλά, πολλά και ωραία. Ξεκινάνε οι στέγοι.
0: Η Ναταλία είναι της τέχνης περισσότερο, για να είμαι ειλικρινής.
1: Εντάξει, και εσύ τι λες τώρα.
0: Εγώ είμαι λίγο περαστικός.
1: Όχι, όχι.
0: Θέλω να, απλά να μην έχω φόβο.
1: Λες ψέματα, διαβάζεις, παρακολουθείς ταινίες, παρακολουθείς σειρές. Θέατρο θα σε πάω πιο πολύ εγώ φέτος. Ελπίζω κι εγώ δηλαδή να μην νιστάζουμε, γιατί είναι αυτό το μόνο μου άγχος. Λοιπόν, στη στέγη.
0: Θέλω να σας πω ένα μυστικό, κοιμάμαι συχνά σε παραστάσεις. Επειδή ξεκινάμε τόσο νωρίς κάθε μέρα, 5 η ώρα, ο ύπνος με παίρνει.
1: Αυτό φοβάμαι, μην πάθω. Αυτό φοβάμαι. Όχι, όχι, όχι.
0: Παρ' όλα αυτά, όταν μια παράσταση έχει ενδιαφέρον και δεν. Και σε κερδίζει από την αρχή της, εντάξει, σε κρατάει μέχρι τέλους.
1: Μιλώντας για παραστάσεις, θα σχολήσω για τις παραστάσεις στη στέγη, να μην πω όλο το πρόγραμμα, γιατί ανακοινώθηκε και είναι πάρα πολύ πλούσιο.
0: Η στέγη ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα, τη νέα σεζόν δηλαδή.
1: Ακριβώς, για τη σεζόν 26-27.
0: 16 χρόνια έκλεισε.
1: Α,
0: 16 χρόνια. Είναι στην εφηβεία. Μεγάλη.
1: Ωραία, τι ωραία.
0: Μεγάλα χρόνια έτσι.
1: Λοιπόν, επιστρέφει ο Ειδίποδας, έτσι. Που είχαμε δει πέρσι με Νίκο Κουρί και Καρκιοφιλιά Καραμπέτη, φέτος με Μαρία και Χαγιόγλου. Εμένα ήταν από τις αγαπημένες μου παραστάσεις.
0: Δεν την έχω δει.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Έπαιζε η Καρκιοφιλιά.
1: Ναι, ήταν η Καρκιοφιλιά
0: την προηγούμενη
1: πέρσι,
0: φορά.
1: Και τώρα είναι η Μαρία και Χαγιόγλου, επίσης καταπληκτική.
0: Επίσης καλή. Ναι. Αυτό θέλω να το δω πάρα πολύ, γιατί αν θυμάμαι καλά, έχουν μεταφέρει τον μύθο του Ειδίποδα στο σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Με την ιστορία ενός δημάρχου.
1: Ένα πολιτικό πρόσωπο. Ναι, είναι πολύ σύγχρονο. Πάρα πολύ ωραία παράσταση. Αξίζει. Ξέρεις, εγώ δεν μπορώ τα πολύ πειραγμένα με την έννοια του το πειράξαμε για να το πειράξουμε. Αυτό δεν είναι πειραγμένο για να πειραχτεί.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Είναι άψογο. Λοιπόν, έχει Νίκο Καραθάνο επίσης. Από το 27 όμως την Άνοιξη. Επιστρέφει και με Μαρία Καβογιάννη πρωταγωνίστρια. Έτσι.
0: Θα είναι κωμωδία, πιστεύεις? Γιατί η Καβογιάννη μας έχει συνηθίσει σε. Αλλά όχι μόνο.
1: Ναι, όχι μόνο.
0: Δεν συμφωνώ με αυτό που λέω. Έχει και κάποιες δραματικές ερμηνείες η Καβογιάννη. Πολύ, λοιπόν, πολύ σημαντικές.
1: Λένε έτσι, ας πούμε ότι θα έχει. Καταρχάς, Μαρία Καβογιάννη και Αμαλία Μουτούση, για να το πω σωστά. Ναι, κωμωδία, κεντρική σκηνή κτλ. Με προσωρινό τίτλο Έπος, για να καταλάβουμε. Ναι. Θα έχουμε Γιάννη Νιάρο και ομάδα Νίξ. Καινούργια παράσταση, 2 β, απαγωγή και παρατήρηση στη μικρή σκηνή. Το Μάρτι και αυτό.
0: Ναι, και έχουμε και Καστελούτσι.
1: Βεβαίως.
0: Που έχετε συχνά στο Φεστιβάλ Αθηνών. Το όνομα είναι από τα πιο λαμπερά ονόματα του φεστιβάλ. Με Φάουστ. Θα πούμε περισσότερα όμως. Να πούμε και μετά κάποιες λεπτομέρειες. Ίσως και την επόμενη
1: Καταρχάς
0: ώρα.
1: Να σημειώσουμε όμως αυτό πριν κλείσουμε. Να. Ότι 25 του μήνα ανοίγει προπόληση για το κοινό. Γιατί μέχρι στιγμής έχει ανοίξει προπόληση για τους φίλους της στέγης.
0: Α, ωραία. 25 Σεπτεμβρίου.
1: Βεβαίως.
0: Σε 3 μέρες. Mm-hmm. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Γιάννης Κότσιρας στο τραγούδι Να Μ' Αγαπάς. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Στο πρωινό της Τρίτης.

0: Χαιρόμαστε που σας αρέσει το τραγούδι
1: τι
0: αυτό.
1: Τι ωραίο τραγούδι όμως, ε!
0: Και τι ωραία μελωδία που είχε γράψει εδώ ο Νίκος Αντίπας, που δυστυχώς έφυγε πριν από λίγα χρόνια. Και τι ωραίο ήχο είχε φτιάξει τη δεκαετία του 90 αυτός ο άνθρωπος. Θα ήθελα να μιλήσουμε κάποια στιγμή για το τι έφερε στο ελληνικό τραγούδι τη δεκαετία του 90, από το Διευχόν και μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί έφερε έναν εντελώς νέο ήχο στο έντεχνο τραγούδι που δεν το περίμενες.
1: Και σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου.
0: Φυσικά.
1: Έτσι να το σημειώσω.
0: Βεβαίως. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου σήμερα, 9 παρά 9 η ώρα.
1: Και
0: χρηματοκιβώτιο.
1: Πάμε.
0: Σε λίγες μέρες, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.502 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Αν θέλετε να λάβετε και εσείς μέρος, προλαβαίνετε. Ε? Στέλνετε μήνυμα στο 19600 γράφοντας WIN. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνο που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Και περιμένουμε το τηλεφώνημα της μέρης.
0: Ναι, ναι. Η κλήρωση γίνεται Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4. Άρα μέχρι τότε στέλνουμε τα μηνύματα. Η μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Θα τηλεφωνεί μέχρι να βρούμε τον νικητή. Ε.
1: Ακριβώς.
0: Να βρούμε δηλαδή αυτό που θα πει. Μέρη, γεια σου. Το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει
1: 10.502 ευρώ.
0: Και αυτό είναι.
1: Απλά τα πράγματα.
0: Και κερδίσατε. Καλή επιτυχία και σε καλή μεριά. Δεν είναι λίγα λεφτά, είναι πολλά λεφτά. Ε. 10.502 ευρώ.
1: Καλέ, το συζητάς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι να σκεφτούμε τι θα τα κάναμε.
0: Δεν ξέρεις ακόμα εσύ. Ταξίδι.
2: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
3: Ζωντανή ηχογράφηση στι

0: Μέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη, 9 παρά 6 ώρα. Διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου? Στο Φυσικό Αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Επίσης, μαζί μας και σήμερα η Telecom που φέρνει περισσότερο ματζέντα, χρώμα ματζέντα στην καθημερινότητά μας. Η Telecom λοιπόν είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή επίσης στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα νέα καταστήματα Telecom. Στο κινητό μας το σήμα Telecom και Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε Magenta TV και στα wallet. Στο κινητό μας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί λοιπόν μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Εν τω μεταξύ, εμείς σε λίγα λεπτά, στις 8, έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η Κική κάθε βράδυ.
4: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά? Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσο λεφτά για να τα κρατάμε στο χρηματοκιβώτιο.
8: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
9: 10.502.
10: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
11: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
9: 10.502 ευρώ.
11: Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
10: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
12: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
13: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
14: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμβα καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Buckles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν,

0: Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, 9 και 1 η ώρα πρωινό Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, με συννεφιά σήμερα, αλλά 29 βαθμούς. Σε λίγο, όχι
2: ακόμα. Αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα της ημέρας, γιατί περνάμε στην κίνηση στους δρόμους.
1: Που είναι το απεσιόδοξο μήνυμα της ημέρας.
2: Εντάξει, το ξέρετε ήδη όσοι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, είτε στην άνοδο, είτε στην κάθοδο, ή στην Αττική Οδό. Μεγάλες καθυστερήσεις και προς το αεροδρόμιο.
1: Βαθιά ανάσα τώρα.
2: Επίσης, το ξέρετε πολύ καλά και εσείς που βρίσκεστε στην Αθήνα, στο κέντρο, είτε στην Πειραιώς, είτε στη Σταδίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, Καλλιρόης. Όλη
1: στην
2: η διαδρομή.
1: Δες τι γίνεται στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά. Φτάνεις σημειωτών μέχρι Δαχτυλίδη.
2: Ξέρεις τι, θέλω να καθιερώσουμε κάποιους μικρούς σταθμούς που να συναντιούνται για παύση οι οδηγοί, να συναντιούμαστε έτσι για ένα καφεδάκι. Σταθμοί που να παύσεις από την κίνηση.
1: Άντε, πάρκαρες ή μετά. Άντε, να το κάνουμε αυτό που λες.
2: Και να ξαναπούμε ότι σήμερα είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητο.
1: Ναι, βέβαια, δεν φαίνεται. Δεν βλέπετε τους εορτασμούς και όλα αυτά τα κίνητρα που έχουμε να πάρουμε μέσα μαζικής μεταφοράς, τίποτα δεν έχει γίνει. Περιφερειακός Καρέα επίσης μποτιλιαρισμένος και παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά, από ελληνικό ξεκινάει το μποτιλιάρισμα. Και όπως είπε και η Ναταλία, γύρω από το κέντρο γίνεται χαμός. Στον Κηφισό, να πούμε ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα ακόμα και στην άνοδο του Κηφισού, δηλαδή μετά την Αττική Οδό, μέχρι να φτάσετε Κηφισιά. Θα πάτε σημειωτών και εκεί.
2: Γιατί άραγε, ρε παιδί μου, Μπορντό εντελώς όμως.
1: Λοιπόν, κουράγιο.
2: Κουράγιο και δύναμη.
1: Εμείς θα είμαστε εδώ στην παρέα σας να κάνουμε το πρωινό σας λίγο πιο εύκολο, αν γίνεται. Λέμε τώρα. Πάμε να ακούσουμε τώρα Νίκο Πορτοκάλογλου, Ελένη Τσαλιγοπούλου, αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που λέει να με προσέχεις, αλλά κυρίως να με αντέχεις. Αυτό είναι το μυστικό.
2: Έτσι.
1: Και μετά πάμε να δούμε τι μας έχει ξημερώσει σήμερα. Thank you.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Και τι μας έχει ξημερώσει σήμερα που λέτε?
2: Λοιπόν, σήμερα ωραία Τρίτη, έτσι, 22 Σεπτεμβρίου, με τις πρώτες ενδείξεις φθινοπορεινού καιρού, μήνυ κακοκαιρία για το επόμενο 24ωρο, βροχοπτώσεις αναμένονται, με μεγαλύτερη ένταση στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής και περισσότερο θα πληγούν σποράδες και έβια. Ωστόσο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα. Ωραία το λέω, μου αρέσει. Μ' αρέσει να λέω τον καιρό. Ειδικά όταν έχει καλό καιρό. Στους 29 βαθμούς και σήμερα, έτσι. Ρετρό σχεδόν ακούστηκε αυτό.
1: Πολύ ρετρό. Πετρέλαιο θέρμανσης τώρα. Η κυβέρνηση προετοιμάζει παρεμβάσεις, λένε, λίγες μέρες πριν αρχίσει και η επίσημη διάθεση του πετρελαίου στις 15 Οκτωβρίου. Μιλάμε για πετρέλαιο θέρμανσης, όχι για βενζίνη. Στο τραπέζι βρίσκεται επιδότηση στην Αντλία, ενώ εξετάζεται και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Επίσης, να πούμε ότι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Καλά, χωρίς ήχο και μικρόφωνα, η απόλυτη βουβαμάρα σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί σταθμοί έκαναν εμπάργκο και δεν μετέδωσαν φωνή,
1: δηλαδή,
2: και ήχο, μόνο βίντεο.
1: Βλέπαμε τον Τραμπ να κόβει μια κορδέλα και να μιλάει και δεν ακούγαμε τον ήχο.
2: Ακριβώς, ανοιγόκλεινε το στόμα του. Ακριβώς, γιατί κάνανε μποϊκοτάζ τα μεγαλύτερα μίντια των ΗΠΑ για να στηρίξουν το CNN μετά την απόφαση του Τραμπ να το αποκλείσει από τις ενημερώσεις.
1: Και τι έκανε ο Τραμπ σε απάντηση?
2: Έφτιαξε τη δική του τηλεοπτική πλατφόρμα, φυσικά. Τι άλλο θα έκανε? Trump TV, 24 ώρες 24ωρο με τις ανακοινώσεις, τοποθετήσεις και όλες τις σημαντικές στιγμές της κυβέρνησης Trump.
1: Τώρα γυρίζουμε στα δικά μας. Πάμε στη Βουλή. Ο ανεξάρτητος βουλευτής πρώην Σπαρτιάτης, ο Γιώργος Μανούσος, προκάλεσε πολύ έντονες αντιδράσεις στη Βουλή χθες, δηλώνοντας ότι εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων, δηλαδή το νέο κόμμα που ανακοίνωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την αποφυλάκησή του. Η τοποθέτηση αυτή πυροδότησε φυσικά άμεσες αποδοκιμασίες από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία έκανε λόγο για προσπάθεια νομιμοποίησης ουσιαστικά της Χρυσής Αυγής μέσω κομμάτων βιτρίνας.
2: Όσον αφορά το δημογραφικό, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, διαβάζουμε ότι αντιστέκονται στη μείωση γεννήσεων, όχι μόνο λόγω ανάπτυξης τουρισμού, αλλά και λόγω του πρωτογενούς τομέα.
1: Δηλαδή, τα επιδόματα προφανώς δεν βοηθούν στην πράξη, αλλά τι βοηθά? Η ουσιαστική ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με ευκαιρίες απασχόλησης και καλύτερες βέβαια συνθήκες διαβίωσης. Άρα, αυτές οι περιοχές που τα πάνε πολύ καλά και στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα έχουν περισσότερες γεννήσεις. Να, μια απάντηση λοιπόν στο πρόβλημα του δημογραφικού.
2: Και καλά νέα γενικώς, ωραία.
1: Η ώρα έχει πάει 9 και 9. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης.
2: Και μετά θα επιστρέψουμε.
1: Μιλώντας,
2: θέλω να πω, γιατί έχουμε ωραίο θέμα και σας το θέτουμε κιόλας αυτό σαν ερώτημα. Πονάει περισσότερο η διακοπή, το τέλος μιας φιλίας ή το τέλος μιας σχέσης?
1: Να, ωραίο δίλημα, πολύ δυνατό.
2: Για να δούμε.
1: Γιάννης Μιλιώκας τώρα, για το καλό μου. Καλημέρα, καλή δύναμη, πρωινό Τρίτης.
3: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα, σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: καλημέρα μελωδία, Ναταλία Δημήτρης. Σας θυμίζουμε και την κούπα της Ναταλίας που γίνεται για καλό σκοπό, είναι το παιχνίδι μας. Το καινούριο, ανταλλάσσουμε την κούπα της για να δούμε τι θα μας δώσετε σε αντάλλαγμα και έτσι όταν φτάσουμε σε κάτι σπουδαίο μετά από πολλές ανταλλαγές θα το δώσουμε με αγάπη σε κάποιον, σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Περισσότερα στο site μας και την εφαρμογή μας.
1: Υπέροχα. Και τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτό το ερώτημα που θέσαμε προηγουμένως και το οποίο έχουμε απαντήσει λίγο μεταξύ μας εμείς. Θέλουμε, τι πονάει περισσότερο.
0: Θέλουμε και τις δικές σας εδώ γνώμες. Οπότε το δίλημα που σας βάζουμε σήμερα είναι το εξής. Τι πονάει περισσότερο, ο χωρισμός από έναν φίλο, από μια φιλία πολλών χρόνων ή.
1: Η ερωτική απογοήτευση.
0: Είναι ένας χωρισμός ερωτικός.
1: Εντάξει, νομίζω ότι απαντάμε εύκολα εγώ και εσείς αυτό.
0: Καταρχάς,
1: χωρίς να σε έχω ρωτήσει.
0: Το ερώτημά μας γίνεται με αφορμή ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που βρήκαμε στο site Atlantic, ένα από τα πολύ καλά αμερικανικά site. Τι απαντάτε εσείς, τι απαντάς,
1: η Ναταλία? Φιλία με βεβαιότητα θα πονέσει περισσότερο. Μακροχρόνια, σταθερή, αναντικατάστατη, πάρα πολύ δύσκολο να ξαναβρεις φίλους. Έρωτες θα βρεις. Αποκλείεται να μην βρεις έρωτες.
0: Όταν ο έρωτας γίνεται μετά από χρόνια φιλία. Δηλαδή και φιλία μεγάλη πολύ έντονη.
1: Πονάει και γι' αυτό, μα ανοίγεις άλλο κεφάλαιο, γι' αυτό πολλοί δεν χωρίζουν. Mm-hmm. Ενώ δεν περνάνε καλά στα ζευγάρι ή ερωτικά δεν είναι ζευγάρι, μένουν μαζί γιατί η φιλία τους κρατάει. Άρα πάλι δείχνει τη δύναμη της φιλίας.
0: Επίσης, επειδή βρίσκω χαρά στο να ραγίζω τη σιγουριά σου,
1: θέλω να
0: προσθέσω μία παράμετρο ακόμη. Mm-hmm. Αν έχεις οικογένεια και παιδιά ή αν είσαι σε μια πολύ έτσι δυνατή σχέση, δεν είναι ένα πολύ σημαντικό αποκούμπι και μια σιγουριά το να έχεις αυτή τη σχέση όταν χαλάει μια φιλία? Δηλαδή θέλω να πω, μήπως το ότι είσαι σε μια σχέση, το ότι έχεις φτιάξει μια ζωή πέρα από τη φιλία, αυτό σε βοηθά να την ξεπεράσει τη φιλία, τον πόνο της φιλίας, του χωρισμού εννοώ από τη φιλία.
1: Εντάξει, σίγουρα. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει το έρωτας με έρωτα περνάει, φίλος με φίλο όμως δεν υπάρχει. Οπότε ότι μετά μια επόμενη φιλία θα σε ξανακάνει να νιώσεις καλά. Σίγουρα τον έχεις ένα σύντροφο που θα το καταλάβει και θα σου στηρίξει. Είναι σημαντικό.
0: Να πω ότι η φιλία πονάει, ο χωρισμός από μια φιλία πονάει περισσότερο όταν είσαι μόνος ή μόνη, χωρίς να έχεις φτιάξει την υπόλοιπη ζωή σου. Που εκεί όντως έχεις δώσει και στο φίλο κάποια χαρακτηριστικά συντροφικότητας, που είναι μια μεγάλη παγίδα σε τέτοιες φιλίες.
1: Συγγνώμη, σε αυτό δεν θα συμφωνήσω όμως και θα σου πω ότι έτσι δεν έχεις σχέση και δεσμό ερωτικό. Επενδύεις συντροφικά στους φίλους σου. Φυσικά και είναι σύντροφοί σου. Και είναι, πιο,
0: και είναι παγίδα αυτή. Είναι μια παγίδα γιατί επενδύεις σε φίλους τις ανάγκες της συντροφικότητας και μετά δεν πας να κάνεις μια σχέση με άλλους ανθρώπους.
1: Έχεις φίλους, Δημήτρη μου?
0: Έχω.
1: Έχεις, αυτό είπα, λέω μήπως. Οι φίλοι του Δημήτρη, να ξέρετε, εντάξει, σας αγαπάει. Σας αγαπάει.
0: Λοιπόν. Και έχω και μια ευκολία με ρήματα. Εσείς τι πιστεύετε? Περιμένουμε τις απαντήσεις σας στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Pix Lux, το Μέλιδρον, τραγουδάει εδώ ο Μπάμπη Στόκας. Καλημέρα μελωδία, με συννεφιά σήμερα, φθινοπορεινό καιρό, θερμοκρασία στους 29 εν τέλει. Τώρα κάνει λίγη ψύχρα. Ναταλία Δημήτρης, 9:20 ώρα.

0: ανεπάντεχη διασκευή που σημειώνει και η μεγάλη επιτυχία. Φάους, τα μεγαλικά σου μάτια, συγκρότημα είναι το Φάους. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη, 9 και 27 η ώρα. Σας έχουμε θέσει ένα δίλημα πριν από λίγο.
1: Στο οποίο μας απαντάτε. Η πλειοψηφία των ακροατών μας και ακριοτριών μας λένε ότι η φιλία πονάει περισσότερο, προφανώς.
0: Ωστόσο, το τέλος μιας φιλίας πονάει περισσότερο από το τέλος ενός έρωτα. Αυτό ήταν το δίλημα.
1: Σωστά.
0: Τι πονάει περισσότερο. Ο φίλος μας ο Γιάκος
1: μας λέει ότι πόσα ποίηματα ή τραγούδια γνωρίζετε εμπνευσμένα από το τέλος μιας φιλίας και πόσα από το τέλος ενός έρωτα. Μεγάλη αλήθεια αυτό που λέει, αλλά δεν τελειώνουν εύκολα οι φιλίες. Γι' αυτό.
0: Τελειώνουν κάποια, κάνουν fade out. Όταν αλλάζουν τα.
1: Τόσο συχνό στο το τέλος ενός έρωτα.
0: Όταν είσαι νέος και ζεις πολύ έντονες εμπειρίες με φίλους. Στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο. Μετά θεωρείς ότι είστε για πάντα μαζί. Και μετά παντρεύεσαι, αλλάζεις ωράρια, αλλάζεις κάποιες
1: παιδιά. Αυτό δεν πονάει, δεν είναι τέλος μιας φιλίας που θα σε πονέσει. Είναι το σιγά σιγά απομακρυνόμαστε, λίγο ξεθοριάζουμε.
0: Το fade out.
1: Λίγο, ναι, μπαίνουν άλλοι στη ζωή μας κτλ.
0: Πάντως, τραγούδι για τέλος μιας φιλίας, μου ήρθε στο μυαλό το Πού σε Θανάση του Ζαμπέτα.
1: Α, Πού σε Θανάση, βέβαια.
0: Πολύ συγκινητικό τραγούδι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ναι, και κάποια άλλα.
1: Λένα Σαντάμωνα, βέβαια.
0: Λοιπόν, καλημέρα, Μελωδία. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμα σε πολλές εκπομπές επίσης να το συνεχίσουμε και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας και έρχονται από την Εσπρέσο. Η αγαπημένη Εσπρέσο Boutique στο Κολωνάκι άνοιξε ξανά τις πόρτες της πλήρως ανανεωμένη. Και μαζί της έρχεται και κάτι καινούριο, Nespresso on the go. Μπορείτε να κάνετε μια στάση στην boutique, να διαλέξετε το αγαπημένο σας ρόφημα και να το πάρετε μαζί σας στη βόλτα ή όπου σας βγάλει η μέρα. Η Nespresso Boutique είναι και πάλι εδώ. Περάστε να τη γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Espresso on the go.
0: Επίσης μαζί μας και η Telecom που φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Έχουμε ειδήσεις τώρα με Γιώργο Βράτσο και ερχόμαστε σε λίγο με προτάσεις. Είδα μια
1: από
0: ταινία
1: σένα τώρα, μπράβο, μπράβο. Είδα θέλουμε ταινία, να ακούσουμε τη
0: παλιά
1: δική σου.
0: Ταινία, κομεντή από αυτές, τις ονομάζω ταινίες καναπές κουβερτούλα.
1: Πάρα πολύ νωρίς ξεκίνησες, το παίρνω πίσω το πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: εσεντονάκι.
1: Μετά τις ειδήσεις να μας πεις.
0: Βεβαίως.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην Καλιφόρνια και συζήτησε για επενδύσεις, AI και καινοτομία. Ραβασάκια στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίζονται να έχουν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 στέλνει η ΑΔΕ. Ο Τραμπ έκανε δηλώσεις στο Λευκό Οίκο χωρίς ηχό λόγω του μποϊκοτάζ από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυξήσεις ζητούν οι αυτοκινητιστές ταξί, ενώ και τα αστικά κτέλ έχουν ήδη αποστείλει αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Ο Ερντογάν ζητά παγκόσμια υποστήριξη για την αντιμετώπιση των επιθετικών ενεργειών του Ισραήλ. Η γη οδεύει προς το θερμότερο έτος της ιστορίας της σύμφωνα με τις καταγραφές. Άστατος καιρός και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
4: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ακόμα και η νύχτα σου μοιάζει. Η μακρινή νύχτα που θρυνεί σιωπηλά μέσα στα βάθη της καρδιάς. Και τα άστρα παίρνανε κουρασμένα. Ένα μάγουλο ακουμπάει σε ένα άλλο μάγουλο. Είναι μια παγερή ανατριχίλα. Κάποιος χτυπιέται και σε παρακαλεί μονάχος, σκορπισμένος μέσα σου. Η νύχτα που κοιμήθηκες, Τσέζαρε Παβέζε.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη.
4: Νύχτα πάρει.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 10 παρά 20, με φθινοπωρινό καιρό έξω.
1: Ναι, 20 βαθμοί, ακόμα η θερμοκρασία σταδιακά θα ανέβει. Ναι. Μας υποσχέθηκες ότι θα μας πεις για μια ταινία που είσαι δέσε χθες και η οποία, όπως μας είπες, είναι ιδανική για την εποχή.
0: Είναι
1: καναπές και λίγο χουχουλιάζω.
0: Κουζούρι, με παρέα ή χωρίς, λίγο σεντονάκι.
1: Σε ακούμε.
0: Λοιπόν, ίσως την έχετε δει, είναι παλιά ταινία. Απλά την πέτυχα στο Netflix και είπα, ας την ξαναδώ. Τζακ Νίκολσον και Νταϊάν Κίτον.
1: Ξεκινάς πολύ καλά.
0: Κάλιο αργά παρά αργότερα. Είναι κομεντή, εντάξει.
1: Ναι, φανταστική.
0: Ο Τζακ Νίκολσον παίζει αυτόν τον αμετανόητο Εργένη, που είναι πανέξυπνος, έχει κάνει τα λεφτά του, είναι πολύ δυναμικός, έχει αυτοπεποίθηση και θέλει μόνο νέες γυναίκες.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Μέχρι τα 30. Μέχρι τα 30 δεν τις θέλει. Και τα φτιάχνει κάποια στιγμή με μια κοπέλα 30 ετών. Είναι η κοπέλα τον προσκαλεί στο πλούσιο εξοχικό της, γιατί φυσικά είναι πλούσια και είναι στα Χάμπτονς εκεί στη Νέα Υόρκη.
1: Βέβαια.
0: Και καθώς πηγαίνει στο εξοχικό της στο τέλειο, συναντά τη μητέρα της. Με την οποία μητέρα της, που είναι η Νταϊάν Κίτον, έχει μια έτσι περίεργη σχέση στην αρχή, συγκρουσιακή κατά κάποιον τρόπο. Αλλά στην πορεία.
1: Τα πράγματα ανατρέπονται.
0: Είναι και κομεντή, εντάξει.
1: Υπάρχει και ένας Κιάνου Ρίβς μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, θέλω να πούμε, που είναι ο νεαρός γιατρός. Γιατρός, δεν είναι.
0: Διότι προσέξτε τι γίνεται. Αυτό που νομίζετε συμβαίνει. Δηλαδή, ο τύπος ο μεγάλος σε ηλικία, όταν πάει να βρεθεί με την κοπέλα την 30χρονη, παθαίνει έμφραγμα.
1: Δεν νομίζαμε αυτό, Δημήτρη.
0: Δεν νομίζαμε αυτό.
1: Ότι υπάρχει έρωτας με διαφορά ηλικίας, ότι αυτό που νομίζουμε, ναι, το νομίζουμε.
0: Όχι, όχι.
1: Ότι οι άνθρωποι ερωτεύονται μικρότερους.
0: Στους άντρες ακροατές. Ναι, γιατί ο μεγάλος έχει αυτό το άγχος και το παθαίνει τελικά. Παθαίνει έμφραγμα. Και ο γιατρός που τον κουράρει, λοιπόν, τον Τζακ Νίκολσον, είναι ο Κιάνου Ρίβς. Και αυτός ο γιατρός που είναι εκεί γύρω στα 30, δείχνει έναν πολύ μεγάλο θαυμασμό στην Νταϊάν Κίτον, που εξελίσσεται μετά σε έρωτα. Οπότε έχουμε αυτό το δίπολο. Δύο νέους να ερωτεύονται δύο ηλικιωμένους εντός αγωγικών και εκτός, και αυτοί οι δύο μεγαλύτεροι σε ηλικία, εν πάση περιπτώσει, να συνειδητοποιούν ότι η ψυχική σύνδεση είναι πολύ πιο ουσιαστική από τον έρωτα μιας νεανικής περιπέτειας.
1: Μ' αρέσει που δεν ήταν πολιτικής ορθότητας η εποχή τότε, όταν βγήκε. Ήταν το 2003 η ταινία.
0: Ναι.
1: Αλλά δείχνει, ας πούμε, ότι η αγάπη και η ωριμότητα συναισθηματική μπορούν να σε βρουν ανά πάσα στιγμή και σε κάθε ηλικία.
0: Εντάξει, μιλάμε για κομεντή. Δηλαδή, συμβαίνει το πρόβλημα μετά τον έρωτα.
1: Και μετά happy ending.
0: Και μετά happy ending, το οποίο είναι, εντάξει, πολύ τραβηγμένα τα μαλλιά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το δεχόμαστε. Γιατί...
1: Κατάλαβες, είδε μία. Λοιπόν, ωραία. Ας ακούσουμε κάποιο τραγούδι τότε, Δημήτρη, εφόσον δεν θέλεις να μιλήσουμε για happy end.
0: Είμαστε στον αέρα τώρα, δεν συνεχίζω. Κάλιο αργά παρά αργότερα λέγεται η ταινία. Στο Netflix θα τη βρείτε. Και συνεχίζουμε τώρα με Νατάσα Μποφίλιου. Κάποια στιγμή θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα σύριαλ, γιατί το έχω τόσο στο μυαλό μου. Σας το χρωστάω.
1: Ναι.
0: Λέγεται Slow Horses.
1: Εντάξει, πολύ θα περιμένουμε, σημαντικό. Μην βιάζεσαι. Μην ανησυχείς και αύριο μέρα είναι, Δημήτρη μου.
0: Ναταλία Δημήτρης μαζί σας, Μελωδία στην παρέα σας, πρωινό Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου. Και όλα είναι μπροστά.

0: Σταύρου Ξυλούρης με τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου σήμερα. Με συννεφιά. Και αυτό είναι το πορνό καιρό. Παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία λένε θα φτάσει στους 29 σήμερα. Πώς συνδυάζονται αυτά, δεν ξέρω. Κακοκαιρία περιμένουμε.
1: Ανάλογα που βρίσκεσαι.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, έχουμε και ένα δίλημα που απαντάμε σήμερα στην εκπομπή και το απαντάτε κι εσείς. Το οποίο είναι τι πονάει περισσότερο το τέλος μια σχέση φιλική ή ερωτική.
0: Η φίλη μας η Τζέννη.
1: Debate.
0: Σταθερή ακροάτρια, φίλη μας η Τζέννη, μας γράφει το εξής. Οι φιλίες που τελείωσαν με στοιχιώνουν ακόμη. Οι παλιοί έρωτες έσβησαν με την εμφάνιση νέου.
1: Σαν και εμένα η φίλη μας η Τζέννη. Είπα, ο έρωτας με έρωτα περνάει. Ενώ η φιλία δύσκολα. Δύσκολα το βρεις αυτό.
0: Εντάξει, είναι γιατί είναι και μια μεγάλη συμμαχία. Αλλά και πάλι θεωρώ, θα επαναλάβω το επιχείρημά μου, ότι όταν είναι διαφορετικό το συνέστημα όταν είσαι ήδη σε μια σχέση και χάνεις μια φιλία, οπότε η σχέση σε βοηθάει κάπως. Ενώ όταν είσαι τελείως μόνος και χάνεις τη φιλία, είναι πιο επώδυνο.
1: Έχει σημασία λοιπόν σε τι φάση βρίσκεσαι. Και η φίλη μας η Λία που μας λέει ότι ο έρωτας μας βρίσκει και μας ξαναβρίσκει μέχρι τέλους. Στην ανάγκη τον ζούμε και μόνοι μας.
0: Α, καλά, από αυτά έχουμε πολλά.
1: Αυτά είναι, έτσι.
0: Βέβαια, μονόδρομους έρωτες έχουμε πάρα πολλούς. Έχουμε προϋπηρεσία. Επίσης, η φίλη μας η Βιβί μας γράφει ότι όλοι οι χωρισμοί πονούν και αν δεν είναι και δική σου επιλογή, άστα να πάνε. Πολύ σωστό αυτό. Όταν άλλοι αποφασίζουν το τέλος μια σχέση.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου, δεν είναι καθόλου το στυλ μου εμένα αυτός ο πόνος. Δεν είναι το στυλ μου, δεν είναι το επίπεδο μου.
0: Α, το επίπεδο μου.
1: Δεν είναι το επίπεδο μου αυτός ο πόνος. Δεν είναι, συγγνώμη, δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι. Το επίπεδο σου.
1: Δεν είναι, δεν είναι, όχι, όχι.
0: Πες το με φωνή μαρκά του Dolce Vita.
1: Δεν είναι το επίπεδο μου.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Το βάλ των ονείρων έτσι όπως το τραγούδισε στις κασέτες του Μελωδία, μία από τις viral φωνές αυτών των ημερών.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ρωτάς. Καλημέρα, Μελωδία. Καταρχάς, Ναταλία Δημήτρης. Και κλείνοντας, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Γιατί ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Από την Ναταλία και τον Δημήτρη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα και σήμερα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σας δίνουμε ραντεβού αύριο πρωί. Και να σας πούμε από τώρα ότι αύριο θα εκπέμπουμε από τη Σύρο με αφορμή το φεστιβάλ Άνιμα Σύρος. Οπότε θα σας πούμε περισσότερα και αύριο. Ωραία εμπειρία.
1: Ναι, θα σε δω στο πλοίο, Δημήτρη.
0: 42 του μηνός. Και έρχεται τώρα η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Καλημέρα.
2: Γεια σας. Είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
6: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσετε. 10.502
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
7: Και στα καλά νέα της ημέρας, νέο ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε και στον Εύωσμο, στην οδό Μεταλλίων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Ελάτε να ανακαλύψετε από κοντά έναν σύγχρονο χώρο, ένα πραγματικό οικοσύστημα όπου θα απολαύσετε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας. Εκεί θα συναντήσετε γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμή με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, αλλά και τις υπηρεσίες MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε και εσείς λοιπόν σήμερα κιόλας το νέο κατάστημα ΔΕΗ και ανακαλύψτε έναν κόσμο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.

0: ψωμία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πρωινό Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, πρωινό στο Μελωδία και μύρισε βροχή. Σήμερα η Αθήνα φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο, αλλά από τη μία το μεσημέρι και μετά βροχές βλέπω, τουλάχιστον μέχρι τις 4. Ομπρέλα σε κάθε περίπτωση μέσα στο αυτοκίνητο και στην τσάντα, τώρα δεν τη βγάζουμε και συνεχίζουμε κανονικά τη μέρα μας. Κωνσταντίνο Νικολοπούλου στο μικρόφωνο εδώ στο Μελωδία. Μέχρι τις 2 σε λίγο ρίχνουμε και μια ματιά τι να συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και έλα ψυχούλα μου. Για τη συνέχεια καλημέρα και πάλι.

Και πολλά χειροκροτήματα για Διονύση Σαββόπουλο και Ελένη Βιτάλη και σαν τον Καραγκιόζη. Για να βγούμε λίγο στους δρόμους, να δούμε τι γίνεται. Βλέπω κίνηση στην Παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Ελληνικού προς Καλαμακίου. Στον Κηφισό από ύψος Λένορμαν μέχρι Αχαρνών στην άνοδο. Σε μικρά τμήματα στην Κηφισίας βλέπω κόκκινες γραμμές, όπως το ύψος του γεροκομείου στην κάθοδο, στο ύψος του Νέου Ψυχικού στην άνοδο, στο ύψος του Υγεία. Και από την άλλη βλέπω ότι Κηφισίας και Λεωφόρο Αλεξάνδρας έγινε πριν λίγο, διάβαζα ένα ατύχημα. Οπότε είναι πιο δύσκολα τα πράγματα σε εκείνο το σημείο. Όλα αυτά το πρωινό Τρίτης στο Μελωδία. Πάμε να δούμε τι γίνεται τη νύχτα. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Είναι ζαμάνι, μια πάρα πολύ ωραία διασκευή που έχει κάνει στο «Η νύχτα μυρίζει για σεμί». Καλημέρα.

πρωινό στο Μελωδία και λίγο πριν την ενημέρωσή μας να συναντήσουμε την Telecom που σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Ο Δημήτρης Βραχνός συγκεντρώνει τα κορυφαία τεχνοτραγούδια σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς. Μελωδία 99,2 Playlist Powered by Telecom. Ακούστε τη στο επίσημο προφίλ Telecom.gr στο Spotify. Κάντε follow και καλό μουσικό ταξίδι. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας και αμέσως μετά η Pixlax και καράβια που περάσατε. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην Καλιφόρνια και συζήτησε για επενδύσεις, AI και καινοτομία. Ραβασάκια στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίζονται να έχουν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 στέλνει η ΑΔΕ. Ο Τραμπ έκανε δηλώσεις στο Λευκό Οίκο χωρίς ηχό λόγω του μποϊκοτάζ από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυξήσεις ζητούν οι αυτοκινητιστές ταξί, ενώ και τα αστικά κτέλ έχουν ήδη αποστείλει αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Ο Ερντογάν ζητά παγκόσμια υποστήριξη για την αντιμετώπιση των επιθετικών ενεργειών του Ισραήλ. Η γη οδεύει προς το θερμότερο έτος της ιστορίας της σύμφωνα με τις καταγραφές. Άστατος καιρός και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
10: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
11: Ρισκάρεις?
10: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
11: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
10: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
11: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
10: Εξαιρετικά!

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Σήμερα το απόγευμα που ξύπνησα βρήκα μια τρύπα στο στήθος μου που μπορείς να δεις από μέσα της. Μπορείς να δεις εσένα. Σήμερα το απόγευμα που ξύπνησα. Γιώργος Δομιανός.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.

Στο Μελωδία με Ελεονόρα Γουανέλη, η οποία πιάνει μελωδία όλο το Σεπτέμβριο και αυτή την Κυριακή. Έχει ξεχωριστό και αγαπημένο καλλιτέχνη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Θα βρίσκεται μαζί της εδώ στο στούντιο του Μελωδία και μετά το τέλος της εκπομπής. Γενικά όλες οι εκπομπές βρίσκονται και στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε, όχι απλώς να ακούσουμε το πριν το χάραμα με Γιώργο Νταλάρα και με Βασίλη Παπακωνσταντίνου, αλλά και με προσκλήσεις για Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος θα βρεθεί στο Κατράκια Θέατρο Νίκαιας μεθαύριο 24 Σεπτεμβρίου. Τα τελευταία δύο χρόνια ο Γιώργος Νταλάρας δίνει συναυλίες με ρεμπέτικα τραγούδια σε όλα τα μεγάλα θέατρα, σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Θα κάνει μία στάση στη Νίκαια λοιπόν, και για να βρεθείτε κι εσείς εκεί και να τον απολαύσετε, και δεν είναι και μόνος του, εκλεκτές πραγματικά. Ξεχωριστές φωνές, Ασπασία Στρατηγού, Μαριάννα Κατσιμίχα, Ανατολή Μαριόλα, Βασίλης Κορακάκης, στο 6956614992. Εκεί περιμένω το μήνυμά σας, τη συμμετοχή σας. Γράφετε το όνομα, το επώνυμό σας και συμπληρώνετε Νταλάρας μέσω Viber και WhatsApp τα μηνύματά σας. Και πάμε τώρα να τον ακούσουμε μαζί με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Καλημέρα.

0: πρωινό Τρίτη στο Μελωδία και special κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο και αυτή τη φορά. 10.502 ευρώ είναι το ποσό που βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτές τις μέρες. Ανοίγει 2 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, και η Μέρη θα βρει σίγουρα νικητή, η νικητρία, γιατί δεν θα τα παρατήσει. Θα κληρώνει μέχρι να βρει και θα τηλεφωνεί μέχρι να βρει νικητή. Για να διεκδικήσετε 10.502 ευρώ, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600, melodia.gr, frontstage.gr, για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε στη Μέρη το ακριβές ποσό, το οποίο είναι ποιο, 10.502 ευρώ. Και τότε τα μετρητά θα γίνουν αμέσως δικά σας. Καλή επιτυχία. Κόστος media, τέλανε SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
3: Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας. Λίγο πριν η ώρα πάει, 11 ώρα δέει.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Με Θανάση Παπά Κωνσταντίνου λέμε καλημέρα. Πρωινό Τρίτη στο Μελωδία είναι 11 και 9. Με το φθινόπωρο να είναι εδώ. Με τη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Με βροχή από ό,τι λένε για την Αθήνα από τη 1 το μεσημέρι και μετά. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Πολλοί κόσμος αγαπάει το φθινόπωρο. Μου λέει χθες μια φίλη, με βοηθάει αυτή η εποχή να βάζω το μυαλό μου σε μια τάξη. Δεν έχει αυτό το ξεσηκωτικό του καλοκαιριού. Πάμε προς το φθινόπωρο λοιπόν. Αυτή είναι η σειρά. Πάμε και για Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα. Και του έρωτα για τη συνέχεια στον αέρα μας. Καλημέρα.

πρωινό Τρίτης στο Μελωδία και σχετικά εύκολα τα βλέπω τα πράγματα στους δρόμους. Βέβαια, είναι ένα κομμάτι στον Κηφισό από το ύψος της Μεταμόρφωσης πηγαίνοντας προς Νέα Φιλαδέλφεια στην κάθοδο που δείχνει πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή. Και ένα κομμάτι επίσης στον Κηφισό στην άνοδο στο ύψος των ΚΤΕΛ. Αλλά κατά τα λοιπά τα βλέπω συμπαθητικά τα πράγματα και στους υπόλοιπους δρόμους. Ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας 11 και 18 και το 6-9-5-66-14-9-9-2 στη διάθεσή σας για τα μηνύματά σας, για τη δική σας καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μέχρι στιγμής. Μέσω Viber και WhatsApp έρχεται το μήνυμά σας. Έρχεται και ο Μίλτος Πασχαλίδης, έρωτας αρχάγγελος, στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

Πρωινό Τρίτης στο Μελωδία και επειδή σε λίγο πάμε για την ενημέρωσή μας, έρχεται δηλαδή ο Γιώργος Βράτσος, μας ενημερώνει. Χρήστος Θηβαίος αμέσως μετά και δεν είμαι άλλος. Λέω όταν επιστρέψουμε να έχουμε και προσκλήσεις για ένα όνειρο, μια ιστορία. Για τη συναυλία δηλαδή του Κώστα Τριανταφυλλίδη αύριο. Είναι αυτή η συναυλία στο ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο Πειραιά και περισσότερα θα πούμε σε λίγο.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην Καλιφόρνια και συζήτησε για επενδύσεις, AI και καινοτομία. Ραβασάκια στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίζονται να έχουν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 στέλνει η ΑΔΕ. Ο Τραμπ έκανε δηλώσεις στο Λευκό Οίκο χωρίς ηχό λόγω του μποϊκοτάζ από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυξήσεις ζητούν οι αυτοκινητιστές ταξί, ενώ και τα αστικά κτέλ έχουν ήδη αποστείλει αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Ο Ερντογάν ζητά παγκόσμια υποστήριξη για την αντιμετώπιση των επιθετικών ενεργειών του Ισραήλ. Η γη οδεύει προς το θερμότερο έτος της ιστορίας της σύμφωνα με τις καταγραφές. Άστατος καιρός και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
3: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Χωρίς τη μαθηματική τάξη δεν στέκει τίποτε. Ούτε ουρανός ένάστρος, ούτε ρόδο. Προπαντός ένα ποίημα. Και ευτυχώς, ότι με έκανε η μοίρα μου γνώστη των μουσικών αριθμών. Ότι κρέμασε μία ναχτίνα επιπλέον το άστρο της ημέρας στην όρασή μου. Και κάμοντας τα γόνατά μου τραπέζι, εργάζομαι, ως νάταν να φτιάξω έναν έναστρο ουρανό ή ένα ρόδο. Η μουσική αριθμή, Νικηφόρος Βρετάκος.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Γιάννης Φουλόπουλος και μια φορά μονάχα φτάνει και μέχρι να έρθει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και ο Γιώργος Νταλάρα στον αέρα μας. Λέω να πούμε για ένα όνειρο μια ιστορία και να δώσουμε και προσκλήσεις για αυτή τη συναυλία δηλαδή του Κώστα Τριανταφυλλίδη αύριο στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Είναι μια μουσική παράσταση για πιάνο και φωνή, χωρίζεται σε μικρές μουσικές ενότητες. Θα τραγουδήσει ο Κώστας Τριανταφυλλίδης κάποιες από τις πιο σημαντικές στιγμές του αστικού λαϊκού ρεπερτορίου, σαν να λέει διαφορετικές ιστορίες με τραγούδια από Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρο Ξαρχάκο, Χρήστο Λεοντή, Απόστολο Καλδάρο, Μάνο Λοΐζο, Θάνο Μικρούτσικο, Γιάννη Σπανό. Οπότε, διεκδικείτε τώρα εσείς που θέλετε τις προσκλήσεις στο 6956614992. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και συμπληρώνετε Τριανταφυλλίδης. Πού είναι τα χρόνια για τη συνέχεια και ατμόσφαιρα συναυλίας. Στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: Πρωινό στο Μελωδία και πάμε να πούμε για τη special κλήρωση και αυτή τη φορά στο χρηματοδοκιβώτιο, το οποίο έχει μέσα αυτές τις μέρες 10.502 ευρώ. Ανοίγει το χρηματοδοκιβώτιο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου με σίγουρο νικητή ή νικήτρια, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Σίγουρα θα υπάρξει νικητής, η μέρη θα κληρώνει και θα τηλεφωνεί μέχρι να βρεθεί. Για να βρεθεί όμως ο νικητής, πρέπει όσοι θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας στο 19600, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 και μετά να έχετε το νου σας να πατήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε στη μέρη το ακριβές ποσό, 10.502 ευρώ δηλαδή, και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Μελωδία.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελωνέ σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά, με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας. Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγκου.
2: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
0: Ακούμε μπροστά.
2: Παραπομπή. Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη μουσική Θανάση Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε
2: πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πλησιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12.30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις?
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά!
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Τι ακριβώς σημαίνεις? Τα λόγια μου σε αποφεύγουν. Πνίγονται σε συνήθεις ερμηνείες. Ποια αλήθεια θα συναντήσω? Μην αναζητάς τη χρησιμότητά μου. Την επέβαλαν. Παρένθεση. Πέτρος Στεφανέας.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
9: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: καφές, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Θεσσαλονίκη είσαι όμορφη, σε όλες τις γειτονιές σου, με τα γλυκά κορίτσια σου και τις παλιές γωνιές σου.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Άνα, μη κλαις.
2: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει, μία ώρα δέει.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
2: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Α ξηρίσω τα μουσια.
0: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
2: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
0: Εννοείται.
1: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου. Ακούμε μπροστά.
0: Ταξίδι για το Σάντα Φε. Η Ρωσαία Μπαμπιστόκας. Μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ. Στίχη Ρώσα Θεοτόκη.
3: Φιλιά και ξεβαμένα χίλια στο σώμα σου γλιστρά.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
1: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
2: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή για αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
1: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει.
2: Το λέει, έχεις
1: δίκιο. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
0: Καλημέρα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΚ.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νήπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Θα έρθει καιρός. Θα καλωσορίζεις τον εαυτό σου σαν θα φτάνεις στη δική σου πόρτα, στο δικό σου καθρέφτη. Και ο ένας χαμογελώντας θα καλωσορίζει τον άλλο. Και κάτσε εδώ, θα λέει, τρώγε. Θα αγαπήσεις ξανά τον ξένο που ήταν ο εαυτό σου. Δώσε κρασί, δώσε ψωμί, δώσε πίσω την καρδιά σου στον εαυτό της. Στον άγνωστο που σ' αγάπησε όλη σου τη ζωή, που εσύ αγνόησες για κάποιον άλλον που σε έχει αποστηθήσει. Κατέβασε τα ερωτικά γράμματα από το ράφι, τις φωτογραφίες, τα απελπισμένα σημειώματα. Ξεφλούδισε από τον καθρέφτη την εικόνα σου. Κάθισε. Απόλαυσε τη ζωή σου. Έρωτας και έρωτας ξανά. Derek Walcott.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τηδαίος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Χρήστου Θηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα ΔΕΗ.
2: Είναι γεγονός. Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο άνοιξε και μας περιμένει. Και επειδή σήμερα όλα θέλουμε να γίνονται πιο γρήγορα, πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά, το νέο κατάστημα της ΔΕΗ ήρθε να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Ένας σύγχρονος χώρος, ένα ολόκληρο οικοσύστημα που συνδυάζει βέλτιστες λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να εξυπηρετήσετε άμεσα για συμβόλαια και προϊόντα, να κάνετε πληρωμές στα αυτόματα ταμεία με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, αλλά και να ανακαλύψετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Στην οδό Μεταλλείων Ταύρου 4 και Σμύρνης λοιπόν. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 8 με 3 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8 με 8.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα, JB High Protection, από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Φιλώ με τα ψηλά.
5: Φίλαμε.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου.
6: Μέσα.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Γύρισα στο πλάι μετά από χρόνια. Κουράστηκα μαθητευόμενη ανάσκελα στη φιλοσοφία και την περιέργεια. Τώρα έμαθα τον πλάγιο λόγο. Η αναπόθεση, πράγμα σημαντικό. Κουβαλάει το φως που μπορεί να σε ξεκάνει ή να σε λυτρώσει. Του χρόνου τα γυρίσματα. Πόπι Ερωνιάδα.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
13: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
6: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
7: Πολύ δύσκολα.
8: Και αν είμαι στο σπίτι, θα κάνω δεκάδες δουλειές.
6: Το έχεις ψάξει αυτό?
8: Όχι. Θα έπρεπε, λες.
6: Όχι, όχι.
8: Πώς το νιώθεις?
6: Όχι, μην ανησυχήσω.
8: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
5: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
6: Πώς ξύπνησε σήμερα?
8: Με 10 ξυπνητήρια.
9: Ακούμε μπροστά.
10: Κόκκινο γκλίτερ. Κωστής Μαραβέγιας. Στίχη Κωστής Μαραβέγιας, Ζωέ Πρε. Μουσική Κωστής Μαραβέγιας.

0: μαζί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πρωινά σε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
2: Πάνε αυτά, αυτά.
1: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
2: Όχι, όχι.
1: Τώρα ήρθα εγώ εδώ. Θα στα αλλάξω όλα.
0: Καλημέρα μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Πώς ξύπνησες σήμερα?
1: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Piorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Piorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Piorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Αφήσέ με να έρθω μαζί σου. Τη φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που άσπρισαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Αφήσέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι, μεγαλώνουν οι σκιές μέσα στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου λησμονημένα λόγια. Δεν θέλω να τα ακούσω. Σόπα. Γιάννης Ρίτσος, από τη σονάτα του Σελινόφωτος.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

μαντίλι. Τα βρήκα στο σεριάνι μου προχτές, τα αλφαβητάρι πάνω.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ας τελειώσει τώρα ο χρόνος μου, μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα ΔΕΗ.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 ύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
11: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

πως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Café Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Σε μένα ο θάνατος δεν άρχισε από τις φτέρνες. Με ομοβροντία ρίχτηκε απάνω στην καρδιά μου. Γι' αυτό και σκοτωμένη τον πυρετό μου φύλαξα. Έτσι ζεστή, δίχως αρρώστια, με ματωμένα τα φορέματά μου, δίχως να στρέψω πίσω το κεφάλι προς τις γλυκές τις εκβολές του αχελώου που γνώρισαν τα πρώτα μου παιχνίδια. Έφτασα εδώ, σε αυτή την πύλη. Καλή ροή. Ρίτα Μπούμη Παπά.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
6: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα ΔΕΗ.
2: Και επειδή οι ανάγκες της καθημερινότητας αυξάνονται, χρειαζόμαστε λύσεις που μας εξοικονομούν χρόνο και κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη. Αυτό ακριβώς θα βρείτε στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύοσμο, στην οδό Μεταλλείων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Έναν σύγχρονο χώρο όπου μπορείτε να εξυπηρετηθείτε γρήγορα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές μέσω των έξυπνων αυτόματων ταμείων, αλλά και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύοσμο και ανακαλύψτε ένα νέο τρόπο εξυπηρέτησης εκεί όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
4: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. Πιάσε Μελωδία.
5: Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Μανώλης Μετσιάς. Μουσική Μίλτος Μετσιάς. Στίχη Ιωάννα Κολινιάτη.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνη δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα, Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 ύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Το παντελόνι του κρεμασμένο στο καρφί του τοίχου, χαλαρό, κι ίσως ζεστό ακόμη από το σώμα του, αδειασμένο από το σώμα του, σηκώθηκε ξυπόλυτος, το άγγιξε μυστικά με το χέρι του, νιώθοντας πως άγγιζε άφοβα ένα ξένο σώμα ή πως ένας ξένος τον άγγιζε. Έκλεισε τα μάτια του ακούγοντας έξω το λαχάνιασμα της νύχτας. Εφηβεία, Γιάννης Ρίτσος.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovan Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Πιάσε Μελωδία
11: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
12: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
11: Πάντα έντεχνα.
13: Όλα σε θυμίζουν.
11: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Χέρια Φτερά, Μάριος Φραγκούλης. Στίχη, Παρασκευάς Καρασούλος. Μουσική, Χρήστος Θεοδόρου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΔ.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Πρέπει να διαλέξω ανάμεσα στο χέρι σου που αγγίζει το ποτήρι, στο ξύλινο υπαίθριο τραπέζι και στο επίφοβο κενό της λησμονιάς. Δίλημα. Ρούλα Γρηγοριάδου Χατζημινά.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
9: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δε στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και Κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Καλημέρα Μελωδία.
6: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
7: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
5: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
7: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
6: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
5: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
7: Και με ένα πατάτι με αυγά.
6: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
7: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
5: Όλοι χωρίζουν.
6: Κάθε πρωί στο Μελωδία από τις 8 Σεπτεμβρίου.
8: Ακούμε μπροστά.
9: Μελό. Μυρτό Βασιλείου. Στίχη μουσική, Ορέστης Νάβ.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σου μπαρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σου μπαρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Από ρηχότητα έχω γνωστό και εγώ πολύ.
2: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Α ξηρίσω τα μουσια.
0: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
2: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
0: Εννοείται.
1: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Δεν θα φύγουμε από τον κόσμο, να το ξέρεις, πριν να αγαπήσουμε όσο ζητάει η καρδιά μας, πριν τραγουδήσουμε όσο ζητάει η αγάπη. Περπάτα. Περπάτα. Γιάννης Ρίτσος.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
10: Yeah.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμβα καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Μιλώ με τα ψηλά.
6: Φίλα με.
4: Πάντα έντεχνα.
6: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
4: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Κατρακύλα. Νεφέλη Φασούλη, Ορέστης Ντάτος. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάτος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Βρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια,

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Γυρίσαμε τις ζωές μας ανάποδα, φθαρμένα πανοφόρια με ξυλωμένες ραφές, στα ιδρωμένα σώματα να κρέμονται τα ξεύτια και ο εκοφαντικός θόρυβος της σιωπής να σπάει το φράγμα της σκέψης. Θέλω, Ρούλα Γρηγοριάδου Χατζημινά.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.

μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός. Γραμμή Βικτόρια Πειραιά, καθώς τριγλίζουν οι γραμμές.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
3: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
4: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια?
5: Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
3: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει.
5: Το λέει, έχεις
3: δίκιο. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
2: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
6: Ακούμε μπροστά.
1: Τζούρα Ελευθερίας. Ορέστης Ντάντος, Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη μουσική, Ορέστης Ντάντος.
7: Πάστα όλα γέλα στην πλατεία. Μόνο αυτός ο ήλιος έχει σημασία.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
6: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
1: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
2: Πολύ δύσκολα.
3: Και αν είμαι στο σπίτι, θα κάνω δεκάδες δουλειές.
1: Το έχεις ψάξει αυτό?
3: Όχι. Θα έπρεπε, λες.
1: Όχι, όχι.
3: Πώς το νιώθεις?
1: Όχι, μην ανησυχήσω.
3: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
0: Καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Πώς ξύπνησε σήμερα?
3: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Να είναι σαν να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί, προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήει στα χάη, και σένα του καπέλου σου πλατιά και φαντεζή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει. Και να είναι σαν να μου λες κάτι ωραίο κοντά, γιάστρα, τη ζώνη που πηδάν των νύχτιων φόντων, και αυτός ο άνεμος τρελά τρελά να μας κουντά όλο προς τη γραμμή των οριζόντων. Φαντασία, Γιάννης Καρύμπας.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Πίσω από το φως της μουσικής

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σε μένα βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις αιτία.

πληρωμές. Πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω ρουλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: μιας απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για κάτι.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Εσύ πανσαλίνο απόψε.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος. Διασκευή. Στίχη μουσική, Μανώλης Φάμελος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Φτιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σαν παιδί η γη θα κοιμηθεί, ή έτσι μας λέει το παραμύθι. Μα δεν είμαι κουρασμένη, λέει. Και η μητέρα λέει, εσύ μπορεί να μην είσαι κουρασμένη, αλλά εγώ είμαι κουρασμένη. Μπορείς να το δεις στο πρόσωπό της, όλοι μπορούν. Έτσι λοιπόν το χιόνι πρέπει να πέσει, ο ύπνος πρέπει να έρθει. Γιατί η μητέρα έχει βαρεθεί μέχρι θανάτου τη ζωή της και χρειάζεται σιωπή. Πρώτο χιόνι, Λουίς Κλάρκ.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
3: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
4: Πάνε αυτά, αυτά.
3: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
4: Όχι, όχι.
3: Τώρα ήρθα εγώ εδώ. Θα στα αλλάξω όλα.
2: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
4: Πώς ξύπνησες σήμερα?
3: Με 10 ξυπνητήρια.
5: Ακούμε μπροστά.
1: Κρυφά του κόσμου. Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης. Στοίχη μουσική, Παυλίνα Βουλγαράκη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δύο φορές τελείωσε η ζωή μου, προτού τελειώσει. Μένει ακόμη να φανεί εάν η αθανασία μου αποκαλύψει ένα τρίτο γεγονός, τόσο μεγάλο, τόσο δύσκολο να το συλλάβει κανείς, όσο αυτά που ήδη έτυχαν δύο φορές. Ο χωρισμός είναι όλα όσα ξέρουμε για τον παράδεισο και όλα όσα χρειαζόμαστε από την κόλαση. Χωρισμός, Emily Dickinson.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι η νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα, Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αχτύπητη και ωραία πάνω στη γιαμάχα της. Κόβει το κρύσταλλο της νύχτας σαν διαμάντι. Στην όψη της χορεύουν φλόγες από την κόλαση του δάντη. Μπαίνει στα μπαρ σε κλετισμένη. Κι οι νέοι ποιητές την τρέμουνε και την κερνάνε βότκα και ουίσκι. Μα εκείνη κοιτάζει αόριστα στην πόρτα να φανεί χλωμός ο πρίγκιπς Μίσκιν. Η κόρη της Αβίσου, Γιώργης Παυλόπουλος.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Ρίξε με το πόνο κλίκα και τσιγκουνεύεται στη γλύκα. Βάστα το νου, βάστα το νου.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και είμαι στις κασέτες του Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: 7 ουρανοί. Σοφία Μανουσάκη. Μουσική Στέφανος Κουρκολής. Στίχη Νίκος Μωραήτης.

Οδηγούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ο άνεμος της ανάσας σου έσβησε την προσμονή. Το νιώθω πως απειλεί στη μοναξιά μου. Στη φτερούχα του ίσκιου σου αναπλάθω τα όνειρα. Συνθέτω το χρόνο που κύλησε αδικαίωτος μέσα από τα δάχτυλά μου. Μονόδρομος. Σπύρος Ευλονίτης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
3: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
1: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιστάκης.
3: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
4: Κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Καλημέρα Μελωδία.
5: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
6: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
4: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
6: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
5: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
4: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
6: Και με ένα πατάτι με αυγά.
5: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
6: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
4: Μπορεί χωρίζουν.
5: Κάθε πρωί στο Μελωδία από τις 8 Σεπτεμβρίου.
7: Ακούμε μπροστά.
4: Μην ακούς τι λέω. Σταύρος Ιώλας, Μαρίζα Ρίζου. Στίχη, Μαρίτα Λιμίση, Σταύρος Ιώλας. Μουσική, Σταύρος Ιώλας.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
2: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Α ξηρίσω τα μουσια.
0: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
2: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
0: Νοείται.
1: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η σιωπή είναι μια άγνωστη που έρχεται τη νύχτα. Ανεβαίνει τη σκάλα χωρίς να ακούγονται πατήματα. Μπαίνει στην κάμαρα και κάθεται στο κρεβάτι μου. Μου φοράει το δαχτυλίδι της και με φιλεί στο στόμα. Τη γδύνω. Μου δίνει τότε τις βελόνες και τα τρία χρώματα, το κόκκινο, το μαύρο και το κίτρινο. Και αρχίζω να κεντάω. Η σιωπή, Γιώργης Παυλόπουλος. Πάντα 11.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Την ξωτική που αγάπησε τόσο βαθιά.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
5: Μη μου μιλάς για αγάπη.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Έχει πανσαλίνο απόψε.
4: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Καλά. Υπόγεια ρεύματα. Ποίηση Κώστας Καριωτάκης. Μουσική Υπόγεια ρεύματα.
6: Μαυροδημένη απόψε φίλοι οχροί, ελάτε στο δικό μου περιβόλι. Με ένα πάλμο το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε όλοι.
4: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.